0: 7 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Θυμηθείτε, είστε στον αέρα του Kiss 92,9. Και είναι τριτούλα, είναι 7 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και το Eject Festival 2026 Powered by DEI έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια.
1: Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό δρόμενο. Η DEI λοιπόν, ως μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Πες μου, με γιακουρεύτηκα.
1: Αχ ναι, το είδα και είσαι πολύ όμορφο σήμερα. Έχεις βάλει πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Πάρα πολύ.
0: Και χωρίς κόπο, ε. Απλά έβαλα μια μπλούζα και είμαι τόσο όμορφο.
1: Έτσι κάνετε εσείς οι άντρες. Απλά πετάτε κάτι πάνω στο σακί με πατάτες να βάλετε αν είσαι όμορφο, αγάπη μου. Και το σακί με τις πατάτες να βάλει.
0: Είναι εσωτερική ομορφιά και εγώ το έχω παρατηρήσει.
1: Εξωτερική είναι.
0: Δεν αντέχω με ώρες. Είμαι για φάγωμα. Λοιπόν, σήμερα
1: από λαγοκέφαλο.
0: Σκάτσε, μου ήρθαν οι πρώτες φωτογραφίες πρωί-πρωί με την καλημέρα. Μου ήρθαν λαγοκέφαλοι στο Vibe. Λοιπόν, σήμερα στην Αθήνα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, παιδιά μου. Καλά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 με 35 βαθμούς Κελσίου. 35, Παναγία μου. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 με 3 μποφόρ. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές έτσι για να κάνουν πραγματάκια. Με ζέστη
1: πραγματάκια
0: το
1: στην παραλία να πας, γιατί δεν φυσάει κιόλας να μαυρίσει μια και καλή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Με 35 βαθμούς.
0: Ζέστη το μεσημέρι, πολύ. Μαζευτείτε σε κάπου σκιερά με κλιματιστικό.
1: Κάπου jumper condition. Εγώ χθες πώς νομίζεις ότι την έβγαλα.
0: Πού την έβγαλες?
1: Σε ξένα air condition. Πήγαινα δεξιά-αριστερά, σούπερ μάρκετ από τη μία, τράπεζα από την άλλη. Χαζή με νομίζεις. Άσε, γιατί μετά άναψα δωρεάν, όχι δωρεάν, επιπληρωμή air condition στο σπίτι και δεν μου άρεσε
0: καθόλου. Σου κακοφάνηκε.
1: Κακοφάνηκε.
0: Να σου πω, έφαγες και δωρεάν ή αναγκάστηκες να μαγειρέψεις σπίτι?
1: Αναγκάστηκα να μαγειρέψω. Τι, εντάξει, είπαμε.
0: Δεν σου πετάξαν κανένα ξεροκόμματο εκεί που πήγαινε?
1: Όχι, όχι, δεν πετάξα. Όχι, όχι, έφαγα και δωρεάν τώρα που το σκέφτομαι. Με κεράσανε κιόλας.
0: Α, μπράβο. Στο τζάμπα την έβγαλες εχθές.
1: Δηλαδή. Κατά το ίμιση.
0: Παρασιτικά.
1: Θα ήθελα να ήταν όλη μέρα στο τζάμπα.
0: Αν
1: έχετε καμία ιδέα, στείλτε στο Viber πώς, πού να φάτε τζάμπα στην Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Σαν τα βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, παιδιά, κίνηση τώρα στον Κυφισό, στο ύψος του Περιστερίου, στην άνοδο και στην κάθοδο. Και έχει και στην Αττική, στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι τέλος θα μπει σε πλαφόν. Θα υπάρξει μείωση τιμών σε προϊόντα από το Σεπτέμβριο στα ράφια.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, γιατί έχουμε μεγάλο θέμα με τις υπερτιμήσεις. Και να σας πω επίσης ότι κλείνει και η λεωφορείο Λωρίδα της Σταδίου έως τα τέλη Αυγούστου.
0: Θα γίνουν κάτι έργα εκεί πέρα σε ένα κτίριο. Οπότε κλείνει η λεωφορείο Λωρίδα τώρα αυτές τις μέρες.
1: Καλή επιτυχία όσοι περνάτε από κέντρο.
0: Εντάξει, το καλοκαίρι θα αδειάσει λίγο η Αθήνα, γι' αυτό και το κάνουν τώρα προφανώς. Θέλω να δω ποιο κτίριο είναι αυτό, γιατί τέλειστα. Έχω μια υποψία.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Kerncraft από.
0: Γιατί ρε ζωή πρόεδρε, ξύπνα ρε γαμότο μου, ξύπνα ρε φίλε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Delta Golden και Lost Without You, ακούμε εδώ στα νερά του Kiss 92,9. Μια καλλιτέχνη που φέτος την θυμηθήκαμε και τη χαρήκαμε για τα καλά στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision και έκανε έτσι ένα φοβερό restart. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που αφορά τη ζωή γενικότερα.
1: Και εμένα, γιατί εγώ κοιμάμαι.
0: Για σένα μιλάω, εσένα τη ζωή. Με ζήτα κεφαλαίο.
1: Με ζήτα κεφαλαίο.
0: Γιατί και είναι ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και το αγαπάς πολύ, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή η κατάστασή σου είναι αυτή, είναι ύπνος, κοιμάσαι όρθια. Επομένως, γιατί ο
1: υπαθή... Πώς τολμάς να το λες αυτό για μένα.
0: Γιατί ο βαθύς ύπνος είναι ζωτική σημασία για την υγεία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι εσύ μας δουλεύεις όλους. Απλά δουλεύεις για την υγεία σου. Κοιμάσαι όρθια μονίμως για να αυξήσει.
1: Εγώ κοιμάμαι όρθια. Έχω άλμπου.

0: φωτογραφικό που αποδεικνύει το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Με έχεις μια φωτογραφία να κοιμάμαι τώρα, πες το αλήθεια.
1: Όχι, αλλά σε έχω στον αέρα να κοιμάσαι. Καταγεγραμμένη. Τι θες να μου πεις. Λοιπόν, έρευνες στις ΗΠΑ εντόπισαν το κύκλωμα, τα κυκλώματα του εγκεφάλου που συνδέουν το βαθύ ύπνο με την έκρηση της αυξητικής ορμόνης. Η ανακάλυψη λοιπόν αυτού του μηχανισμού φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να διαταράξει την ανάπτυξη, την αποκατάσταση των μυών, τον μεταβολισμό του λίπους και φυσικά τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. Για τα λέω όλα αυτά. Και το κορίτσι αυτό χασμουριέται απέναντι, δηλαδή είναι φοβερό.
0: Τι κάνω, είναι πολύ πρωί, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Άσε, γιατί κοιμήθηκα 11 η ώρα χθες, πολύ νωρίς. Οπότε τώρα έχω κοιμηθεί πάρα πολύ. Κοιμήθηκα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
1: Ο ποιοτικός λοιπόν νυχτερινός ύπνος δεν μας προσφέρει μόνο αίσθημα ξεκούρασης. Παράλληλα, ενεργοποιεί την έκρηση της αυξητικής ορμόνης, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των μυών και των οστών, την κάψη του λίπους και τη φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού.
0: Σου λέει, όταν χτυπιέσαι στα γυμναστήρια κτλ., ένας καλός ύπνος μετά βοηθάει στο να κάψεις πολλές περισσότερες θερμίδες και λίπος.
1: Ναι.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό λέει το και
1: μπράβο,
0: το. Έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Είπαμε, απλά είπαμε, κάνουμε μια κατακλίδα.
1: Γι' αυτό έχεις γίνει κορμάρα τον τελευταίο καιρό, γιατί κοιμάσαι παντού.
0: Σαν το ζώο κοιμάμαι. Στο κρεβατάκι μου κοιμάμαι μόνο. Και αν δεν κοιμηθώ στο κρεβατάκι μου, είμαι και ενευριασμένη μετά. Δηλαδή, δεν θα κάτσω σε παρέα να κοιμηθώ στον καναπέ, με ενοχλείτε. Θέλω να πάω στο κρεβατάκι μου, να κουρνιάσω, να φτιάξω τη βολίτσα μου.
1: Μπορώ να κοιμηθώ παντού. Λοιπόν, εσείς τώρα ήρθε η σειρά σας να μας πάρετε να μας πείτε πώς σας αρέσει να κοιμάστε.
0: Ή πού κοιμάστε.
1: Ή πού κοιμάστε. Γενικά, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50.000, γιατί έχουμε την πρώτη καλημέρα που πρέπει να ακούσουμε τη φωνούλα σας στη γλυκιά.
0: Και έχουμε και ένα πολιτίβο δωρεπιταγή για να πάτε να απολαύσετε ιταλική κουζίνα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου, δίπλα στη θάλασσα, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τις μακαρονάδες σας, τα ωραία σας, τα καλά σας.
1: Δεν έχετε παράπονο λοιπόν. Καλέστε τώρα στο 210-80-50.000. Πού κοιμάστε εσείς, πώς κοιμάστε? Εγώ κάποτε κοιμόμουν σταυροπόδι. The Breakfast Show.

0: Hello.
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Πήγαμε λοιπόν για πρώτη καλημέρα με την αφίλη ακροάτρια Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρηνάκη. Ειρήνη.
3: Το κλείσε.
2: Αλήθεια λες τώρα?
3: Ναι. Δεν πειράζει, μπορούμε να πούμε μια άλλη καλημέρα. Τώρα θα την πάρει τώρα τηλέφωνο. Θα την πάρει τώρα τηλέφωνο, παιδιά. Ο Αρχής είναι έξαλλος. Έχουμε κάποια θέματα έτσι με τις πρώτες καλημέρες μερικές φορές, γιατί υπάρχει μια συνεννοησία σχετικά με την αναμονή. Και ο Αρχής θυμώνει με την αναμονή. Θυμώνει, γιατί του λέει, μην το κλείσετε το τηλέφωνο. Ακού τον. Μας την περνάμε. Ναι.
2: Ειρήνη,
0: καλημέρα.
2: Σ' ακούμε,
0: παιδιά, είμαι στη Μεγία Σάνης και έχει λίγο χαμό και δεν ξέρω, δεν έχει καλό σήμα, νομίζω, γιατί πέφτει γραμμή.
3: Πέφτει γραμμή, μας παρακολουθούν.
2: Τι κάνεις, κορίτσι, εκτός από το ότι είσαι στους δρόμους και πέφτει γραμμή?
0: Είμαι καλά, άφησα το μωράκι μου στο σπίτι και πηγαίνω στη δουλειά. Είχα άδεια μέχρι τώρα και τώρα μπόρεσα και ξεγύρισα, επέστρεψα δουλειά και αυτά και εκείνος βρεθικό, οπότε είμαστε στην προσαρμογή και οι δύο.
2: Είστε φρέσκες και μανούλα.
3: Σου λείπει το μωράκι σου τώρα.
0: Μάλλον εμένα πιο πολύ από ότι του ίδιου.
3: Φυσικά, έτσι γίνεται. Πας καλά, έτσι γίνεται.
2: Οπότε, Ειρήνη, να μην σε ρωτήσω για ύπνο εσένα τώρα. Αυτή την περίοδο νομίζω δεν κοιμάσαι καθόλου.
0: Και νομίζω ότι ναι, επειδή ακόμα φυλάζω κιόλας, οι εφυπνήσεις είναι πολύ ισχυρές. Και από, όχι απλά βαθύ, κατακαιρματισμένο τελείως. Τι ύπνο κάνω.
3: Κοίτα, τα πρώτα 18 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά μπαίνει.
2: Μετά ενηλικιώνεται το παιδί, πάει, σπουδάζει, μένει μόνο του. Εντάξει.
0: Έχεις και το σύζυγο που κοιμάται, ξέρεις, σαν βουλάκι.
3: Ναι, σαν βουλάκι, πολύ ευγενικά το έθεσες.
2: Να σου πω κάτι, κάποιος από τους δύο πρέπει να κοιμάται σαν βουλάκι για να μπορέσει να στηρίξει τον άλλον. Δεν γίνεται και δύο να
0: είναι. Να είναι λειτουργικός, λίγο ξέρεις το μαγείρεμα, όπως λέει, εντάξει. Γιατί ξέρω, μαγειρεύεται κι εσύ.
2: Λοιπόν, να σου πω, βοήθεια έχεις εσύ καθόλου γενικά?
0: Έχω κοντά την οικογένειά μου. Ωραία. Αλλά επειδή είναι πολλές οι ώρες, αναγκαστικά πήγα με βρυφικό για να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι εκεί, αγάπη μου.
2: Ωραία. Θα ξεκλέψετε λίγο χρόνο τώρα, κάποιος εκεί θα βοηθήσει για να πάτε να φάτε με το σύζυγο. Ωραία. Έτσι,
3: στον Απολιτίβο, δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου, για να είστε.
0: Έτσι το σκέφτηκα, γιατί σας ακούω και κάθε φορά που δίνατε έτσι την πρόσκληση, έλεγα τι όμορφα θα είμαι.
2: Θα πάτε να πάρετε ένα διάλειμμα κι εσείς, να φάτε, να καρδαμώσετε, να περάσετε ωραία και να μας θυμάστε στην υγειά μας.
0: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά μου.
2: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
2: Εμείς, γεια.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
8: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
7: Ένα από τα highlights της σεζόν.
8: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
7: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
8: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.

0: Είμαστε στον αέρα του 92,9 Kiss. Ακούμε Justin Bieber και DJ Snake, Let Me Love You. Και ήρθε η ώρα, Αργύρη, να μιλήσω για το αγαπημένο σου άθλημα. Το ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να σου πω ότι ένας από τους πιο πετυχημένους ποδοσφαιριστές του πλανήτη παίρνει σύνταξη. Ο Neymar, λοιπόν, αποφάσισε να φύγει από, το, από τα μεγάλα τα γήπεδα και να ολοκληρώσει την καριέρα του. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από την Νορβηγία με 2-1, εντάξει, η Νορβηγία έχει και το Χάλαντ βέβαια, οπότε λογικό να τους έχει πάρει όλους σαν μπάριζα. Ο Χάλαντ είναι το μεγαλύτερο ανερχόμενο αστέρι αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο και έχει κάνει τεράστιο χαμό. Σηματοδότησε για τον Νεϊμάρ το τέλος της σπουδαίας του διαδρομής, καθώς ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε πως δεν θα ξαναφορέσει ποτέ τη φανέλα τη Ελεσάο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή στα 34 χαιρετάνε.
0: Εντάξει, πάνε και χαιρετάνε. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω.
1: Okay.
0: Εντάξει, υπήρξε μια στεναχώρια, υπήρξε μια συγκίνηση στο γήπεδο, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Νεϊμάρ αυτή τη στιγμή έχει αξία 450 εκατομμύρια δολάρια.
1: Α, και τα δισεγγονά του.
0: Ναι, 450 εκατομμύρια δολάρια το 2026. Εντάξει, μέσα στην καριέρα του έχει βγάλει και πολύ περισσότερα.
1: Τι εννοείς μόνο για το 26?
0: Ότι η περιουσία του αυτή τη στιγμή είναι στα. Α. Αυτή τη στιγμή, το 26 που μιλάμε τώρα, είναι στα 450 εκατομμύρια.
1: Όπω. Εντάξει. Ναι. Ωραία.
0: Έχει είναι μια καλή. Και παραπάνω, αλλά ξέρει, τα άφαγε δεξιά-αριστερά.
1: Είναι μια καλή ηλικία για να χαρίσει 456 εκατομμύρια.
0: Να σου πω κάτι. Μη έχει το ένα, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω μπορώ να ζήσω μέχρι το τέλος ζωής μου. Όχι, νομίζω, λέω. Καλά. Ένα εκατομμύριο να έχουμε μέχρι το τέλος.
1: Τι έξοδα έχεις εσύ? Εσύ καταρχάς πας τζάμπα από εδώ, τζάμπα από εκεί. Τρως λίγο από εδώ. Ταΐζεις το σκυλί λίγο από εκεί.
0: Πηγαίνω και λίγο στο κοντίσιον το δωρεάν.
1: Θα δίνεις και ένα έτσι 5 ευρώ. Θα χαλάς και 5 ευρώ τη μέρα έτσι για τα βασικά. Έτσι.
0: Βασικά θέλω να πάρω και ένα σπίτι, να πεις. Οπότε.
1: Α, έχεις έξοδα.
0: Έχω έξοδα, αλλά ναι. Το σπίτι θα μπορούσε να είναι μια εύλογη αξία.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, μια χαρά, τι λες.
1: Μετά θα πληρώνεις μόνο τους λογαριασμούς. Που τι λογαριασμούς, αφού θα φορτώνεσαι στους άλλους.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία ιδέα βρήκαμε.
1: Πάρε τον Neymar τηλέφωνο να σου δώσει.
0: Πιστεύω θα του αρέσει του Neymar. Neymar,
1: ναι.
0: If you're listening. Ναι. Τεκέρο.
1: Τέλεια.
0: Τεκέρο Μούτσο.
1: Επειδή νιώθω ότι δεν σε ακούει, λοιπόν, πάμε σε αυτούς που μας ακούνε τώρα. Οπότε πρέπει να καλέσετε εσείς τώρα που μας ακούτε για να παίξουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα και παίζουμε με το γράμμα K. Πώς λέμε κότα.
0: Πώς λέμε κότα.
1: Έχουμε και δωράκι, δεν σας αφήνουμε έτσι.
0: TGI Fridays, δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε τα potato twister σας, τα μπεργκεράκια σας, όλα τα ωραία που έχουν τα Fridays, που τρελαίνομαι για τα Fridays. Είναι τα αγαπημένα μου.
1: Εμείς πια μόνο φαΐ δίνουμε εδώ πέρα, δεν είναι.
0: Φτάσαμε.
1: 50 ευρώ δώρο επιταγή για τα TGI Fridays, λοιπόν, παιδιά. Καλέστε τώρα, παίζουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα. 2, 10, 80, 50.000 είσαι πολύ λίγο.
0: Με το γράμμα K.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή.
3: It's summertime, baby!
2: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τον Νίκο και τη φαμίλια του. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι
2: όμορφη παρέα.
0: Έλα.
3: Καλημέρα.
0: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολύ εκεί.
2: Καλημέρα!
0: Έτσι.
4: Καλημέρα σας βρε παιδιά, πόσο χαιρόμαστε που ακούμε κόσμο να πηγαίνει διακοπές. Τι ζήλια έχουμε, μας έχει φάει ζήλια εδώ πέρα.
0: Πού πάτε?
2: Την ωραία Κέρκυρα.
4: Το ποντικό νησί.
0: Βέβαια. Για πόσες μέρες?
2: 5, δυστυχώς είναι λίγη άδεια.
0: Εντάξει, από το τίποτα μια χαρά. Και
4: ναι,
0: πάτε και ωραία περίοδο.
4: Και είναι και πολύ ωραία η Κέρκυρα ρε εσείς.
0: Και πολύ ωραία περίοδο πάτε, θα το χαρείτε πολύ. Είναι πολύ ωραία περίοδος που πάτε. Να σας πω πόσα ζουζούνια έχετε πίσω, γιατί άκουσα, δεν άκουσα ένα ζουζούνι, άκουσα ζουζουνίσματα.
2: Δύο.
0: Αναγία μου.
4: Εγάπες μου.
2: Και στο πίσω αυτοκίνητο είναι άλλα 3. Γίνεται χαμός.
4: Πάτε παρέες, τι ωραία. Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς ρε παιδιά το Σαββατοκύριακο.
2: Να αρχίσει από σήμερα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, για έλατε τώρα να κανονίσουμε και πού θα πάτε να φάτε όταν γυρίσετε. Εντάξει.
4: Αλλά θα πάτε εσείς που είστε στο μπροστά, Μαξ.
2: Όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, με το γράμμα K παίζουμε. Θέλω να είστε συγκεντρωμένοι και κυρίως γρήγοροι. Να καταφέρουμε να πάρουμε την επιταγή από τα TGI Fridays. Φύγαμε. Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα από κάπα.
3: Κατερίνα.
0: Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
2: Καρό.
4: Ένα πράγμα.
3: Καρότο.
0: Λέμε λαϊκά τη μοιχεία.
3: Κάτι πώς, δεν ακούσαμε.
0: Λέμε λαϊκά τη μοιχεία. Έχουνε και οι τάρανδοι.
2: Κέρατα.
4: Ένα φαγητό.
3: Καρότο.
0: Μια χώρα.
3: Κρατία.
0: Την έφτιαξε ο Νόε.
2: Τιβουτό.
4: Ένα επάγγελμα.
2: Καθαρίστρια.
0: Ένα φυτό.
2: Σκρίνος.
4: Παιδιά, μπράβο σας. Είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι. Μόνο το κέρατο δεν μου βρήκατε γρήγορα.
0: Και μόνο το πίσω αμάξι δεν συμμετείχε στο παίξι στο παιχνίδι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Είστε φανταστικοί. Έτσι, μόλις κλείσαμε και τι θα κάνουμε μόλις γυρίσετε από την Κέρκυρα. Να περάσετε φανταστικά, να είστε έτσι χαμογελαστοί πάντα. Να χαίρεστε την οικογένειά σας και τους φίλους σας και να περνάτε πάντα έτσι ωραία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί πάτε να είσαστε έτσι βλιάζετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα όμορφη μορφότερη.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά παιδιά, καλές διακοπές.
1: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
6: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί
1: με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλημέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας αυτή την Τρίτη 7 Ιουλίου με πολύ κέφι, εξαιρετικές 90's του Now επιτυχίες και It's Official, παιδιά. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι άνω των 60 ετών και άτομα με πόνους στη μέση πρέπει να περπατούν στη βραγμένη άμμο. Εγώ θα πω όχι μόνο οι άνω των 60, γενικότερα είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι στην άμμο.
1: Αχ ναι, γενικά εμένα μου αρέσει η ξυπολισιά, μου αρέσει όταν μπορώ να περπατήσω κάπου με τις πατούσες μου χωρίς να πάθω τίποτα.
0: Σαν τι άλλο
1: δεν
0: πάθεις.
1: Δεν μπορώ να βγω στους δρόμους Αθήνας ξυπόλυτη, ρε Αργύρη. Αν και υπήρχε μία μόδα που την κάνανε κάποιοι που ήταν, έλεγε ότι για να γειωθείς πρέπει να περπατήσεις ξυπόλυτο.
0: Αυτό είναι αλήθεια, μην το κοροϊδεύεις, ναι, αλλά όχι όμως στα καρφιά και όχι,
1: όχι
0: στις...
1: Κυκλοφορούσαν κανονικά στους δρόμους, υπήρχε ολόκληρο κίνημα.
0: Στη σταδίου καλό είναι να μην περπατάς γυμνός, γιατί εκτός από
1: γύρωση... Ναι, γιατί στην Κυψέλη, ας πούμε, είναι φανταστικό να περπατήσεις γυμνός.
0: Γενικότερα για το κέντρο της Αθήνας μιλάω, γιατί γενικότερα εκτός από γύρωση θα βγάλεις και κάποιους...
1: Προκάμια.
0: Το περπάτημα στην παραλία λοιπόν είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά δεν είναι πάντα τόσο
1: ακίνδυνο όσο φαίνεται, γιατί οι επιφάνειες που περπατάμε, ας πούμε, στην άμμο μπορεί να έχει κάτω
0: καγιαλάκι, μπορεί να έχει χιλαδίο, κάτι μπορεί να έχει σπάσει, να έχει ξεβράσει το κύμα. Θέλει λοιπόν μια σχετική προσοχή. Οι γιατροί και οι γυμναστές λοιπόν και ποδίατροι μας υπενθυμίζουν ότι ενώ η άμμος μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και να ενδυναμώσει τους μυς και να ανακουφίσει τα κουρασμένα πόδια, μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού αν η επιφάνεια δεν επιλεγεί σωστά.
1: Θα σου πω ότι έχω πάθει με αυτό. Γιατί με είχε πιάσει μανία, ήμουνα στην Κάρπαθο, λέω θα περπατήσω όλη την άμμο με τα πόδια, όλη την παραλία με τα πόδια. Τέλος πάντων, και δεν είχα πάει σε παραλία με άμμο, είχα πάει σε παραλία με βότσαλα και θέλω να σου πω ότι το πόδι μου πρίστηκε τόσο πολύ γιατί κάπου χτύπησε μάλλον από το πολύ περπάτημα στα βότσαλα. Mm. Πήγα στο ιατρικό κέντρο με μία πατούσα ανά με το συμπάθειο της Καρπάθου, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω, παιδάκι μου. Δεν ήταν φουσκωμένο το πόδι μου, ήταν σαν μπαλόνι από κάτω. Και μου λέει, πιανού είσαι εσύ, γιατί αλλιώς δεν εξυπηρετείσαι, αν δεν είσαι καπιανού.
0: Είπες.
1: Είπα δυστυχώς.
0: Okay.
1: Με έδιωξε.
0: Ωραία. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η επαφή με την άμμο και το νερό διεγείρει τη ροή του αίματος, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος επίσης και μπορεί να βοηθήσει τη μείωση της θέστησης των πρισμένων ποδιών. Επιπλέον, η άμμο λειτουργεί ως φυσικό απολεπιστικό και το περπάτημα στο νερό σας επιτρέπει να γυμνάζετε τους μυς σας με λιγότερη ένταση.
1: Επίσης, το απολεπιστικό, πολύ σωστό, γιατί όταν πατάς στην παραλία, μετά δεν είπα τουσίτσα σου αμορού.
0: Λοιπόν, μία άλλη στα γρήγορα ιστορία. Έχω πάει μια φίλη διακοπές στην Άνδρο και πάμε σε μια παραλία. Αυτή ήταν από εκεί, ήξερε τις παραλίες και πάμε εκεί πέρα και αρχίζει. Τρίβεται με την άμμο και λέει φυσικό απολεπιστικό. Μετά από λίγο είχαμε πάρει κάτι βερίκοκα μαζί μας. Παίρνει ένα βερίκοκο, το τρίβει πάνω της. Είναι φυσικό ενυδατικό. Μετά από λίγο παίρνει ένα γερμά. Τρώει δύο μπουκές, τον υπόλοιπο τον τρίβει πάνω της. Πήγαμε κι εμείς στο ιατρικό κέντρο του νησιού. Γιατί έβγαλε αλλεργίες από τόσες φυτικές είναι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata.
7: Taste the story of the land. MU. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Πιστεύει στη ζωή μετά τον έρωτα, Αργύρη?
1: Δεν ξέρω, πολύ βαθιστόχο το μου ακούει.
0: Ξέρω, μας ρωτάει πρωί-πρωί και ήθελα να σου πω να σε ρωτήσω αν έχεις.
1: Η ζωή μετά τον έρωτα.
0: Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει ζωή μετά τον. Αλλάζει η ζωή σου μετά τον έρωτα.
1: Άμα το γνωρίσεις μια φορά, τον θες συνέχεια μετά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, τώρα θα σου πω και τι άλλο θες συνέχεια. Και το θέλουμε εδώ στην Ελλάδα πολύ. Ξεκούραση και λεφτά. Είναι κάτι που δεν έχουμε. Και σύμφωνα με μία. Και έρωτα φυσικά. Αλλά χωρίς ξεκούραση, χωρίς λεφτά.
1: Έρωτας δεν θες λεφτά.
0: Πού να τον βρεις τον έρωτα. Θα με δεις ξεκούραστο, φράπα. Τέλος πάντων, άκου τώρα τι γίνεται. Στην Ελλάδα έγινε μία έκθεση ετήσια του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ.
1: Ναι.
0: Που βλέπεις μία εικόνα για την Ελλάδα έτσι που την ξέρεις, τη φαντάζεσαι. Αλλά όταν τη βλέπεις μπροστά σου, κάπως νιώθεις λίγο άσχημα.
1: Όπως...
0: Γιατί συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και τις περισσότερες ώρες με τις λιγότερες αποδοχές. Σου λέει ότι ο Έλληνας δουλεύει κατά μέσο όρο 49 ώρες την εβδομάδα, που σημαίνει ότι δουλεύει περίπου 10 ώρο τη μέρα.
1: Έτσι.
0: Αντί για 8 ώρο. Δεν είναι όμως μόνο οι ώρες που είναι πάρα πολύ εξαντλητικές, οι 10 ώρες τη μέρα, είναι και η ένταση της εργασίας. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό το σκεπτικό, ένας θα τα κάνει όλα.
1: Εννοείται.
0: Οπότε θα πάρει όλη τη δουλειά, όλου του κόσμου.
1: Μην πας μακριά, στο φιλικό μας περιβάλλον, πόσους φίλους έχουμε που δουλεύουν σε.
0: Φυσικά και σε μεγάλες εταιρείες.
1: Έχουν αναλάβει στην πλάτη τους δουλειά για 4 άτομα.
0: Ναι, το έχω ζήσει και εγώ αυτό η αλήθεια. Στο παρελθόν δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή, γιατί θα ήταν πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, να μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στην οικονομική κατάσταση της χώρας χωρίς να χρειάζεται να δουλεύουμε 45 ώρες τη μέρα.
1: Και συν το ότι είμαστε και μια χώρα που γερνάει, έτσι. Πριν λίγο δεν το λέγαμε.
0: Ναι,
1: πόσες γεννήσεις
0: μεταξύ
1: είχαμε.
0: Μεταξύ μας το λέγαμε αυτό. 65.000
1: γεννήσεις το 2025 και 120.000 θάνατοι.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι σιγά σιγά πάμε προς τον αφανισμό.
0: Και θα δουλεύουμε μέχρι τα 160, γιατί μέχρι τότε, μέχρι να φτάσω εγώ πιο μεγάλη ηλικία, τέλος πάντων, θα έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο.
1: Και να πως κουμπώνει τώρα. Εμείς την κάνουμε σιγά σιγά και θα έρθουν να μείνουν εδώ οι εξωγήινοι.
0: Επιτέλους. Αχ, Παναγία μου. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Lose Control εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 20 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του και είσαι 92,9. Εδώ πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες παρέα. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για την περιπέτεια που πέρασε αυτός ο έρμος ο Γάλλος ποδηλάτης.
1: Δεν ήξερες, μα πραγματικά αυτοί οι Ευρωπαίοι με εκνευρίζουν. Εξής γιατί με εκνευρίζουν. Αυτοί οι Ευρωπαίοι με εκνευρίζουν γιατί νομίζουν ότι μπορούν να πάνε όπου θέλουν, όποτε θέλουν, χωρίς να έχουν συνέπειες.
0: Ναι, γιατί στη Γαλλία δεν έχουν τέτοιες συνέπειες.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή ξαφνικά ήρθε στην Ελλάδα και τον ληστέψανε και πάθε σοκ ενώ στη Γαλλία με δεν κλέβουνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά δεν το περίμενε ο άνθρωπος. Δεν ήξερε ότι περνάει μέσα από επικίνδυνη περιοχή.
1: Είσαι.
0: Να πω τι έγινε.
1: Ναι, αμέ.
0: Την άτιμη τη γυναίκα, ρε φίλε.
1: Λέγε.
0: Μια δυσάρεστη εμπειρία λοιπόν είχε ένας ρημάδης Γάλλος ποδηλάτης που κάνει το γύρο της Ευρώπης για φιλανθρωπικό σκοπό όταν βρέθηκε σε καταβλισμό τον Ρωμά στο Μενίδη και έπεσε θύμα ληστείας φυσικά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος ο καημένος, ήταν περιπετειώδες του. Ήταν και 22 χρονών το παιδί αυτό.
1: Ο οποίος
0: είχε στόχο να γυρίσει την Ευρώπη μέσα σε 7 μήνες με το ποδήλατό του. Το GPS λοιπόν τον οδήγησε να περάσει μέσα από τον καταβλισμό τον Ρωμά στο Μενίδη. Μια χαρά περιοχή κατά τα άλλα, αλλά είναι μια επικίνδυνη περιοχή. Τι να κάνουμε τώρα. Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα και του πήραν την τσάντα με το κινητό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς κάτι πεζαστικοί τον βοήθησαν να πάει στην αστυνομία, να δηλώσει αυτό που έγινε.
1: Πάντως και τον αδερφό μου τον κλέβανε συνέχεια στον Πειραιά, θέλω να σου πω.
0: Αλλά παντού κλέβουνε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι
1: δεν κλέβουνε. Καλέ. Τα κινητά τα κρατάμε γραπωμένα, λες και είμαστε γεράκια.
0: Ζωή, τι μου θύμισες τώρα. Είμαι στο Λονδίνο με την κολλητή μου την Ολυμπία και έχουμε πάει να δοκιμάσουμε κάτι καινούργια μπέργκερ από μια αλυσίδα. Και έχω μπει εγώ μέσα και είναι δύο αλυσίδες δίπλα-δίπλα. Εγώ θέλω από τη μία η Ολυμπία από την άλλη. Μπαίνω λοιπόν εγώ στη μία αλυσίδα, παίρνω το μενού μου, κρατάω τη σακούλα στο χέρι. Μπαίνει η Ολυμπία, μέχρι να μπει η Ολυμπία μέσα, έρχεται ένας κύριος, μια χαρά τον είδα κατά τα άλλα. Μου παίρνει απλά τη σακούλα των μπέργκερ και φεύγει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Φοβήθηκα
1: τίμιο.
0: Τόσο πολύ.
1: Τίμιο.
0: Που απλά άφησα τα χέρια μου να πάρει τη σακούλα των μπέργκερ.
1: Τίμιο. Δεν θυμάσαι καλέ μια περίοδο στην Αθήνα που ερχόντουσαν στα τραπέζια και σου βάζανε ένα χαρτάκι πάνω από το κινητό και μετά παίρνουν το χαρτάκι μαζί με το κινητό. Ξέρεις πόσα κινητά φίλων έχω σώσει έτσι. Γιατί εγώ ήξερα το κόλπο. Εγώ είμαι ενημερωμένη για όλε τα σκάμ που κυκλοφορούν με τι κλοπέ. Και
0: αυτό
1: σου αφήνανε. Κάναν αυτό με το χαρτί κάτω, παίρνανε το κινητό και φεύγανε.
0: Και τώρα σαν να το λε. Έχω γλιτώσει και εγώ το κινητό.
1: Και έλεγα φέρε εδώ το κινητό ρε.
0: Πάντως καλό είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις φιλανθρωπικές ενέργειες με τις ποδηλασίες και με τα τέτοια, καλό είναι αυτά να γίνονται με συνοδεία αστυνομίας.
1: Όχι μόνο με αστυνομία ρε παιδί,
0: δηλαδή,
1: μου να υπάρχει μια
0: ένα επιτελείο γενικότερα. Αν αυτός πάθει κάτι στο δρόμο, ας πούμε, ποιος θα τον μαζέψει.
1: Αυτό ρε, γιατί ο άλλος πάει τώρα. Πες μου εμένα να πάω όλη την Ευρώπη. Εγώ είμαι ψηλιασμένη. Θα προσέχω.
0: Εγώ σου λέω ότι αυτόν δεν τον κλέβανε. Πάθαινε κάτι, ρε παιδί μου, μια ηλίαση. Κάτι.
1: Ναι.
0: Ποιος θα τον μάζευε.
1: Πραγματικά.
0: Όλες αυτές. Είναι μια τεράστια διαδρομή αυτή που πάει να κάνει.
1: Ναι.
0: Σε 7 μήνες τώρα να γυρίσει στην Ευρώπη.
1: Με το ποδήλατο.
0: Δεν πρέπει να έχει έναν από πίσω να βοηθάει. Λίγο
1: ναι.
0: Ένα βανάκι, κάτι.
1: Το βανάκι μετά θα σου λέει τι πήγες να το κάνεις.
0: Να σε
1: μπαίνει στο βανάκι.
0: Μα πρέπει να έχει μια προφύλαξη, είναι δυνατόν.
1: Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν τα κάνεις καλά τα πράγματα. Στον αντρέπεσαι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Το Rise Restaurant Cocktail.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ψιλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημεία.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
11: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
12: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Ray και Where is my husband τραγουδάει εδώ στον αέρα του 92,9 και να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στην ανεψιά μου τη Βεραμίνα και στην αδερφή μου τη Δήμητρα που μας ακούνε από το αυτοκίνητο.
1: Και στην Κλίουλα.
0: Όπως και στην Κλίο. Πώς συντονιστήκαν έτσι τα μεγάλα πνεύματα.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Λοιπόν, και μιας που πάμε για την αδερφή μου, παιδιά, θα σας πω κάτι που τη συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και έχει γίνει ένας χαμός πάλι με αυτό γιατί έχουν ξαναξεκινήσει οι εξαπατήσεις από το ΔΔΕ. Όχι το ΔΔΕ τον αληθινό.
1: Που υποδίονται
0: εργαζόμενους του ΔΔΕ και τη.
1: Είναι φοβερό, ρε παιδάκι μου. Κάποια πράγματα είναι τόσο πασιφανή απάτη.
0: Η αδερφή μου το ψάρωσε για λιγάκι και ήταν σε φάση ναι, και τι έγινε, πού έχει διαρροή, μπλα μπλα μπλα, κουβέντα κουβέντα. Μετά τη λέει πάρτε τα χρυσαφικά σα, όχι ότι
1: και
0: έχει.
1: Τα έξω το
0: και τα έξω, λέει,
1: είναι
0: όπα,
1: δυνατόν.
0: Κλέφτη και παίρνει τηλέφωνο τη ΔΔΕ και του το λέει. Παιδιά, αυτό με τα χρυσαφικά και με τις, ότι έχει διαρροή από κάπου και τα λοιπά είναι η γνωστή απάτη. Δεν νομίζω ότι η ΔΔΕ θα σα πάρει έτσι τηλέφωνο.
1: Όχι,
0: δεν
1: νομίζει. Έχει βγάλει και ανακοίνωση η ΔΔΕ που λέει ότι δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας κάνει καταγραφή της περιουσίας του,
0: ναι,
1: και κυρίως να τη βγάλει έξω από το σπίτι. Δηλαδή,
0: βγάλετε την έξω από το σπίτι σε ωραίες τσάντες από τα IKEA και να είναι και εύκολο να τα κουβαλήσουμε.
1: Έβλεπα πάλι τις προάλλες, παιδί μου, κάπου σε ειδήσεις, δεν ξέρω που είδα, μια γυναίκα μεγάλη 75 χρονών, κόπη όλη της ζωής. Την ξεγελάσαν τη γυναίκα. Εντάξει, τι
0: τους
1: να κάνει και αυτή.
0: Άραγε μετά. Αυτό είναι
1: όχι,
0: το θέμα.
1: Όχι, με το που την έβγαλε έξω, λέει, πήραν την τσάντα και μετά είχαν το θράσος να την παίρνουν τηλέφωνο και της λένε θα στα επιστρέψουμε.
0: Ναι.
1: Και η γυναίκα ήταν απελπισμένη και έλεγε στα 78 μου, ας πούμε, δεν έχω φράγκο, μου τα πήραν όλα. Τι θα κάνω από εδώ και πέρα, τα είχα για μια ώρα ανάγκης. Ό,τι είχε, το βιώσε όλη τη περιουσία. Δηλαδή τη ζωή. Δεν μπορώ, στεναχωριέμαι με αυτά τα πράγματα. Μην πειράζετε μεγάλους ανθρώπους, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητά μου παιδιά, θα σας στείλουμε στην Ίδρα με την Ελένη Ξίγουεϊς για να πάμε και σε κάτι θετικό, έτσι.
1: Ίδρα, Ίδρα, Ίδρα.
0: Γιατί, παιδιά μου, το ταξίδι αυτό το σημερινό για την Ίδρα είναι μια προσφορά της Ελένη Ξίγουεϊς. Έγινα αγκίστρι, πόρος, Ίδρα ή σπέτσες. Εμείς Ίδρα θα σας στείλουμε. Όποιο νησί λοιπόν και αν επιλέξει, με το αέρο high speed της Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντετέ, τίποτα, φυσάει. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App.
1: Παιδάκια μου, καλά να είστε πάνω από το τηλέφωνο γιατί σε λίγο θα γίνει κλήρωση για τον παίκτη ή την παίκτρια που θα, τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει στην Ίδρα με δωρεάν ακτοπλοϊκά. Αλλά να ξέρετε, αν δεν σηκώσετε το τηλέφωνο ή
0: αν θα πάρουμε τον επόμενο.
1: Θα πάρουμε τον, ναι, επόμενο, έτσι είναι οι κανονισμοί. Επομένως, ας είστε πάνω από το τηλέφωνο όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή. Ίδρα είναι αυτή.
0: Και μετά σας δίνει και η Μαρία Γεωργάκη να στις 12 το μεσημέρι εισιτήρια και για Κρήτη. Οπότε να ακούτε όλη μέρα εκεί για να κερδίσετε.
1: Έτσι.

0: Ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να κληρώσουμε τη νικήτρια ή τον νικητή για να ταξιδέψει στις Πέτσες από τον 92,9 Kiss. Και τι? Α, στις Πέτσες είπα, καλά. Την Ίδρα, ωραία. Στην Ίδρα, δεν ξέρω, στο μυαλό μου έχω τις Πέτσες. Μάλλον θέλω να πάω στις Πέτσες. Για να ταξιδέψει στην Ίδρα, λοιπόν, από τον 92,9 Kiss και την Ελένη Xeways. Πες το και έφυγες. Και για να δούμε, θα φύγει.
1: Θα δούμε,
0: α, θα περιμένω. Θα συνεχίσω, λοιπόν.
1: Θα
0: γέλια, γέλια, γέλια. Λοιπόν, και εδώ πέρα εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να στέλνουμε κόσμο. Κόσμο, ταξίδια και διακοπές.
2: Η Ρου σας κάσε.
3: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
2: Είστε η Μαρούσα.
3: Ναι.
2: Σας φωνάζουν Ρούσα. Πες, πες μου τώρα με αυτή τη χαρά. Πες μου με χαρά.
3: Με αυτή. Και τους δύο. Είχα δηλώσει συμμετοχή στα 1000 ευρώ γιατί ήθελα να σου γνωρίσω και από κοντά.
2: Ναι.
3: Μου φτιάξετε τη μέρα που σα αγαπώ πάρα πολύ. Σα λατρεύω και τις δύο. Αχ, θα κλάψω.
2: Έλα,
3: συνέχισε
2: το μονόλογο, σε παρακαλώ.
0: Είσαι πόσο αγαπά τη ζωή, πρέ. Και όχι τον
3: Αργυριακέ. Να τραγουδήσω το φαγκοπό τη ζωή, πρέ.
2: Εννοείται, εννοείται. Ξεκίνα.
3: Πω, δεν το πιστεύω, αλήθεια.
2: Για πε, πότε δήλωσε συμμετοχή?
3: Προχθές
2: δήλωσε συμμετοχή και σήμερα φεύγεις για Ίδρα. Δηλαδή, ρε κοπελιά, πού αλλού έχουν συμβεί αυτά?
3: Σήμερα φεύγω.
0: Δεν όχι, σήμερα παίρνεις τα εισιτήρια για να κλείσεις. Πότε μπορείς να πας? Εντάξει, δεν θα σου χαλάσουμε και την καθημερινότητα τώρα για να σου στείλουμε ταξίδι με το ζόρι. Λοιπόν, έχεις κερδίσει τα εισιτήριά σου για την Ίδρα, τακτοπλοϊκά, που θα φτάσεις στο Άψες Βύσσες, στον προορισμό σου με την Ελένη Xeways. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κέρδισες, αλήθεια, γιατί μας έφτιαξες τη διάθεση κάπως.
3: Αλήθεια, και εμένα μου φτιάξε τη διάθεση, πόπο, δεν το πιστεύω.
2: Ρε, εσύ πώς...
3: Για πες. Μου στέλνετε mail, μπορώ να πάω όποτε θέλω.
2: Μην αγχώνεσαι, παιδί μου, θα σε πάρει εδώ η Ελβίρα και θα τα κανονίσετε όλα. Μην αγχώνεσαι, σου λέω.
0: Θα τα κανονίσετε, δεν σε στέλνουμε εμείς με το ζόρι ημερομηνίες, θα διαλέξει εσύ.
2: Το δύσκολο έγινε, κέρδισες. Αυτό ήταν το δύσκολο, όλα τα άλλα είναι εύκολα τώρα.
0: Αχ, θα πας στην Ίδρα σαν σωστή κοσμοπολίτησα.
2: Έτσι, μπράβο. Πώς σε φωνάζουν, Ρούσα ή Μαρούσα?
0: Ρούσα.
3: Ρούσα, το Μαρούσα είναι μαζί με το επίθετό μου.
2: Α, οκ, sorry, Ρούσα, ωραία. Λοιπόν, Ρούσα μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστή και χαρούμενη. Και σε παρακαλώ, όταν δεν έχεις να κάνεις, παίρνε και κανένα τηλέφωνο εδώ στο πρωινό να μας φτιάχνεις διάθεση.
3: Αλήθεια, να παίρνεις το τηλέφωνο?
0: Να μας παίρνεις.
3: Αχ, τέλεια.
0: Καλημέρα, να είσαι πάντα τόσο τυχερή.
3: Καλημέρα, σας αγαπώ πάρα πολύ. Είστε πάρα. Μου φτιάχνετε τη μέρα στο κάθε μέρα. Σας λατρεύω, φιλάκια πάρα πολλά.
2: Φιλάκια.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Έχουμε από Μοράντι, featuring Χελίν, εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά λοιπόν Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DIT προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Το Outan Defense Long Protection λοιπόν είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρη προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα τα βρείτε σε όλα τα αποκλειστικά, θα τα βρείτε όλα αποκλειστικά στο φαρμακείο και η αξιοπιστία του Outan φυσικά τώρα είναι και στα φαρμακεία.
0: Λοιπόν, παιδάκια μου, σας έχω νέα σοβαρά. Πότε πιστεύετε ότι σταματάει το clubbing? Δηλαδή, εσύ Αργύρη μου, που ξενυχτάς τα club από το πρωί μέχρι το ξημέρωμα.
1: Έχω χτίσει εγώ τα club.
0: Πήγαινες σε club μικρός?
1: Ναι, αλλά με σέρνανε. Όχι
0: σε ότι... σέρνανε, δεν είναι ότι σου άρεσε. Δεν είμαστε και καλό δείγμα εμείς, γιατί ούτε εμένα μου αρέσουν τα club.
1: Εντάξει, παιδί μου, στα μικρά τα μου και εγώ έβγαινα. Τώρα δεν ξέρω αν εννοείς club ένα μαγαζί στον Γκάζι.
0: Εννοώ, σε club. Κανονικά είναι τα μαγαζιά που πας μέσα για να χορέψεις, ρε παιδί μου, και να πιείς. Δεν σου λέω ένα μαγαζί ότι πας να πιείς ένα ποτό και κάθεσαι σε μια καρέκλα.
1: Έβγαινα, σαν φοιτητής έβγαινα, μετά βαρέθηκα.
0: Εγώ βαρέθηκα πριν καν πάω, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει βγει η συγκεκριμένη ηλικία που μπορείς επίσημα πλέον να πεις «Εγώ τώρα παίρνω σύνταξη».
1: Ποια είναι?
0: 69.
1: Πολύ αργή ακόμα.
0: Είναι αλήθεια, αλλά επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το clubbing ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση.
1: Με δουλεύεις. Ποια ευτυχία? Εγώ, άμα πάω κάτω από τα ηχεία, θα βουίζουν τα αυτιά μου 54 μέρες.
0: Μαζί έχουμε πάει πρόσφατα σε μαγαζί που είχε μια παράσταση και μετά πήγαμε και κάτσαμε λίγο στο μαγαζί και ήμασταν εμείς σαν τις θιάδες με την τσάντα σταυρωτή στα μπούτια και λέγαμε άντε, πότε θα φύγουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και όλοι να χορεύουν και να περνάνε φανταστικά και εμείς να πηγαίνουμε πέρα δόθε και να λέμε ωραία. Τώρα είναι καλή ώρα, κάτσαμε μισή ώρα. Και σου έλεγα, κράτα 10 λεπτά, σε παρακαλώ, βάστα 10 λεπτά και θα φύγουμε. Θέλω το ίδιο, να φύγω με σένα.
1: Μα είναι δυνατόν. Ήμουν άρρωστος για 7 μέρες μετά, τα αυτιά μου βοήθησαν.
0: Εγώ εσύ, εντωμεταξύ, εγώ που δεν πίνω κιόλας. Δεν έχω κάτι. Δηλαδή,
1: εγώ
0: ωραία.
1: Δεν πίνω.
0: Χορεύω, εντάξει. Πίνω και το νεράκι μου εκεί πέρα που το έχω στο χέρι.
1: Δεν
0: τι
1: καπνίζω
0: άλλο να κάνω
1: επίσης, δηλαδή δεν έχω να κάνω τίποτα σε ένα κλαμπ.
0: Ναι, βέβαια υποτίθεται δεν πας για αυτά τα δύο που προείπαμε. Πας για να συναναστραφείς με κόσμο και να χορέψεις. Ναι. Εγώ δεν θέλω να συναστραφώ με κόσμο, ρε παιδί.
1: Επίσης, είναι μεγάλο μου θέμα, κοίτα, δεν ήθελα να το πω.
0: Τώρα πρόβλημα που έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε La Tortura, το βασανιστήριο, τη Σακύρια και του Αλεχάντρο Σάντζ εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Εσείς για στείλτε στο Viber, πάτε για clubbing 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Grand Branch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Θάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέσβη.

0: 9 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εσείως. Είναι τριτούλα, είναι 7 Ιουλίου για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
1: Και στην παρέα μας έχουμε, παιδιά μου, και τη ΔΕΗ. Γιατί στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν τα booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φιγούρα και να κερδίσετε μοναδικά δώρα.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, ηλιοφάνεια σήμερα, τα είπαμε αυτά. Η θερμοκρασία θα φτάσει 33-34 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι μια φουλ καλοκαιρινή ημέρα. Λίγο προσοχή τις ώρες έτσι τις μεσημεριανές που ο ήλιος θα είναι ντάν στο κεφάλι. Να προσέχουμε λίγο αυτό. Από καλοκαίρι είδε.
1: Μα πια έχει αρχίσει και παραπέει κι εσύ.
0: Όχι.
1: Τόπα, φτάνει τώρα. Με κουράσατε. Λοιπόν, να σα πω ότι αυτή τη στιγμή στου δρόμου Αθήνα έχει αρκετή κινησούλα. Με κύριο πυλώνα τη κίνηση στον Κηφισό, που έχει κίνηση από το ύψο του Εγάλεο μέχρι την Αιωνία στην άνοδο. Και κάθετο ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Αττική οδό εκεί στον κόμβο μεταμόρφωση έχει κινησούλα. Επίση, στο κέντρο Κηφισία η άνοδο τη είναι αρκετά δύσκολα σε πολλά σημεία. Στην κάθετο έχει κίνηση μόνο εκεί στη Νέα Φιλοθέη. Στο ύψος Νέας Φιλοθέης. Να πούμε και για το κέντρο ότι η Αρδιτού άνοδος κάθοδος είναι ένα μεγάλο τραγελαφικό ανέκδοτο. Βασιλής Σοφίας μια από τα ίδια. Η άνοδός της είναι δύσκολα. Λεωφόρο Συγκρού εκεί, στο ύψος Νέο Κόσμου μέχρι το κέντρο έχει κινησούλα.
0: Άρα πολύ καλά. Να πούμε επίσης ότι απομένουν λίγες μέρες για την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων μέσω της πλατφόρμας MyAEDE, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έργων. Ως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είχαν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, σημειώνοντας επίδοση ρεκόρ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω πληρώσει και το φόρο ήδη.
1: Μάλιστα. Εγώ μόλις έστειλα στο λογιστή μου πάλι για να το θυμίσω.
0: Οι υπόχρεοι λοιπόν έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου όσοι δεν το έχουν κάνει. Α, εσύ είσαι από αυτούς.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Πόσο έχεις σήμερα, 7. 8 μέρες έχεις.
1: Του στέλνω κάθε μέρα μηνύματα. Μη με ξεχάσεις, μη με ξεχάσεις.
0: Γιατί πρέπει να στέλνεις εσύ στο λογιστή μήνυμα.
1: Μα αν μας ακούει, ρε πάνω. Σε παρακαλώ, ρε αγόρι μου. Σου έχω περάσει και δυο τιμολόγια να μου κόψεις. Σε παρακαλώ.
0: Ζωή, πρέπει να έχω πληρώσει το φόρο μου.
1: Αυτό είναι Μάρτιο.
0: Νομίζω Μάιο.
1: Αρχές, το θυμάμαι που μου το έλεγες. Ναι, και ναι. Καλά, εγώ, καλό χειμώνα. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Tina Turner και The Best εδώ στον αέρα του 92,9.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Αν ο κόσμος τελείωνε, θα ήθελα να ήμουν δίπλα σου, λέει η Lady Gaga.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
0: Την εθνικότητα της επιμέρους, διαστάσεις παιδικής ευημερίας.
2: Έχει όλους παράγοντες, τέλος
0: πάντων. Την υποστήριξη από ενηλίκους, ναι, και
2: πολύ
0: τα λοιπά.
2: Ωραία. Μια χαρά.

0: Και σου λέει ότι στην πρώτη τριάδα με την υψηλότερη ευτυχία, γιατί τώρα μιλάμε για περιοχές της Ελλάδας, ναι. Ναι, σου λέει δεν έχει σημασία το αν είσαι σε βουνό ή σε θάλασσα ή σε τέτοιο,
1: ναι.
0: Αλλά οι περιοχές, οι περιοχές, ναι, σαν περιοχές και σαν οικισμοί,
1: ναι.
0: Στην πρώτη τριάδα λοιπόν είναι το Βόρειο Αιγαίο, νούμερο 1. Μετά είναι η Κρήτη, μετά είναι η Θεσσαλία.
1: Να σου πω κάτι, και εγώ αν έμενα στην Κρήτη ευτυχισμένος θα ήμουν.
0: Μετά η Δυτική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία.
1: Γενικά περιφέρεια βλέπω στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, η Αθήνα δεν είναι πουθενά στη λίστα, θέλω να σου πω.
1: Μεγαλώνουν πιο ήσυχα τα παιδιά.
0: Χωρίς τόσο άγχος.
1: Περιφέρεια, εννοείται. Μα και οι γονείς τους οι ίδιοι
0: είναι και
1: πιο ήρεμοι.
0: Ναι.
1: Δεν ζουν αυτή την τρέλα της Αθήνας, λογικό μου φαίνεται.
0: Και σου λέει ότι ο Πάτος, οι πιο δύσκολες περιοχές είναι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών, αλλά μην νομίζεις, 68%.
1: Έχω την αίσθηση ότι εκεί πέρα, λόγω του ότι δεν θα έχει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, είναι πιο απομακρυσμένες περιοχές και είναι λίγο αποκλεισμένοι. Μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει, και
1: αλλά
0: οι κακοκαιρίες μπορεί να επηρεάζουν.
1: Όταν είσαι κοντά στη φύση, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Εσύ, εγώ να σου πω γιατί χαίρομαι με αυτή την είδηση. Γιατί οι γονείς πραγματικά φτύνουν αίμα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε αυτή την κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Και φαίνεται ότι κάτι κάνουν σωστά.
1: Και μπράβο τους. Και επίσης αυτή η έρευνα δείχνει ότι.
0: Μπορεί εμείς να βασανιζόμαστε,
1: όχι,
0: αλλά τουλάχιστον τα παιδάκια το μέλλον είναι.
1: Το να είσαι κοντά στο φυσικό περιβάλλον δημιουργεί από μόνο του μία ευτυχία, ρε παιδί μου. Γιατί και εγώ, σαν μαθητής που μεγάλωσα στην περιφέρεια, στη Χαλκίδα εννοώ, που σιγά την περιφέρεια, 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα είναι.
0: Με την Αθήνα είναι περιφέρεια.
1: Αλλά πήγαινα σε ένα σχολείο που ήταν δίπλα στη θάλασσα και εμείς κάναμε διάλειμμα
0: και
1: παίζαμε με τα βότσαλα. Εάν με ρωτούσε τότε και εγώ ευτυχισμένο. Σου λέω ότι είμαι.
0: Ναι, ενώ εγώ αντίστοιχα που μεγάλωσα σε κέντρο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ήταν. Ας το λάπανε. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε το φως στην ψυχή που μας το φέρνουν τα ίδια τα παιδιά μαζί με την Έλενα Παπαρίζου.
1: Φιλιά στην Ελενάρα.
0: Light in our soul εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 9 και 23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και αυτή την ώρα σημειώστε αυτό που θα σας πω. Το Μέγα Μετρό φέρνει την Ευρώπη στις ράγες. Σύνδεση της Αθήνας με 40 πόλεις σου λέει θα γίνει.
1: Τι ωραία!
0: Η Ευρώπη σου λέει ότι ευθύνεται για περίπου το 25% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
1: Εντάξει, 25% συγκριτικά με την Αμερική που θα είναι το 70% λογικά.
0: Ναι, αλλά και το 25% δεν είναι λίγο.
1: Δεν είναι λίγο, όχι. Δεν
0: αντίθετα,
1: είναι.
0: Λοιπόν, τα τρένα υψηλής ταχύτητας εκπέμπουν έως και 90% λιγότερο από αυτά τα βλαβερά αέρια. Ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν τη δεύτερη επιλογή για πολλά ταξίδια, ακόμα και μικρών αποστάσεων.
1: Γιατί σου λέει, θέλω να φτάσω όσο πιο γρήγορα μπορώ.
0: Ακριβώς. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παρουσιάζεται ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο προτείνει τη δημιουργία ενός μέγα μετρό ευρωπαϊκής κλίμακας όμως. Πρόκειται για ένα δίκτυο 5 γραμμών υψηλής ταχύτητας, συνολικού μήκους 22.000 χιλιόμετρων, το οποίο θα συνδέει σχεδόν 40 πόλεις σε όλη την Ήπειρο. Από τη Μαδρίτη ως το Βερολίνο, μέσω Παρισιού και Ρώμης, αλλά και με γραμμές που θα φτάνουν έως το Κίεβο και την Κωνσταντινούπολη. Και με το σχέδιο αυτό να φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι. Για φαντάσου να γίνει αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Αν έχεις...
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis. Η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδη

0: σίνεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα.
2: αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Τριτούλα, 7 Ιουλίου. Έτσι, σιγά σιγά πάμε προς την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αλλά πριν από αυτό, πρέπει να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι
0: οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα στο φλερτ όταν δεν πεινάνε?
1: Ναι, το ήξερα.
0: Έρευνες δείχνουν ότι η πείνα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Όταν δε τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα είναι χαμηλά, αυξάνεται η ευερεθιστικότητα και μειώνεται η υπομονή. Έτσι, οι ρομαντικές κινήσεις είναι πιο πιθανό να εκτιμηθούν όταν κάποιος είναι χορτάτος ή καλά.
1: Ταΐστε μας πρώτα, μη μας φλερτάρετε αν δεν μας ταΐστε, μην τολμήσετε.
0: Προσυπογράφω κι εγώ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το άντρας-γυναίκα αυτό.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έχει να κάνει με το αν είσαι λιχούδης.
0: Αυτό. Είμαι λιχούδης και το παραδέχομαι. Και να ξέρετε ότι αν θέλετε να με φλερτάρετε, θα είστε μαζί με ένα ταψί.
1: Με κάνουλα, με κάνουλα. Μέσα να πηγαίνει κατευθείαν στη Χωάνη που έχει για στόμα.

0: Εδώ στον Ερωτική 92,9 συμβαίνουν τα καλύτερα και ήρθε η ώρα να σας πω να τρέξετε τώρα κατευθείαν. Μην ρωτάτε γιατί. Δεν θα ρωτάτε γιατί. Γιατί έτσι είναι η απάντηση. Γρήγορα στο Instagram.
1: Στο Instagram του Kiss, παιδιά.
0: Kiss 92,9, γιατί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Κάντε προκαταβολικά ένα follow και συγκεκριμένα τώρα τρέχει ο εξής.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, θα διεκδικήσετε ένα φανταστικό έτσι ταξίδι, θα έλεγε κανείς. Ένα τριήμερο για μέχρι και 4 άτομα, μη σας πω.
0: Βέβαια, αφού δίνουμε μεζονέτα.
1: Για το Μόλο της Κύρου, παιδιά, μία από τις πιο αγαπημένες και γραφικές περιοχές του νησιού, που εκεί γεννήθηκε το Ανεμονήσια Kyrian Living, προσφέροντας επισκέπτες μία ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Όραμά τους είναι η παροχή υπηρεσιών παραδοσιακής σκυριανής φιλοξενίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα κάνουν τον επισκέπτη να αγαπήσει το νησί. Έχει τον περιβάλλοντο χώρο και τα δωμάτια που είναι μοναδικά διαμορφωμένα λιτά και κομψά, με προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντας μία αίσθηση ζεστασιάς και παράδοσης.
0: Παιδιά, έχω πάει 2 καλοκαίρια στη Σκύρο. Μιλάμε για ένα μαγικό μέρος και επίσης θέλω να σας πω ότι έχει εξαιρετικό φαγητό. Πέρα από παράδοση, έχει πολύ ωραία. Πώς τα λένε αυτά τα πύληνα που φτιάχνουν. Φανταστικά, φανταστικά. Ένα τριήμερο λοιπόν για έως και 4 άτομα σε exclusive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα υδρομασάζ στο Ανεμονήσια Skyrian Living στη Σκύρο. Τρέξτε γρήγορα λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή στο Instagram του Kiss και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στις 11 Ιουλίου, τώρα δηλαδή το Σάββατο, στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στο Kiss, Κώστα Σιτόπουλου. Γρήγορα στο Instagram του Kiss, γρήγορα!
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Σήμερα λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου, ο Ποσειδώνας, παιδιά, ξεκινάει εδώ στο Γκίς 92,9.
1: Από τη θάλασσα βαθιά.
0: Την ανάδρομη πορεία του και μας καλεί να δούμε πιο καθαρά τα όνειρα, τις προσδοκίες και τις επιθυμίες μας. Πάμε συγκεκριμένα τώρα. Φίλε Κριέ, σήμερα καλείσαι να κινηθείς με ψυχραιμία, να μην βιαστείς και να εμπιστευτείς τα σημάδια που σου δείχνει η πραγματικότητα πριν δράσεις.
1: Ταύρε μου, χρειάζεται να κινηθείς με ρεαλισμό και να αποφύγεις υπερβολές, ειδικά σε υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν.
0: Δυνημάκια μου, συνάδελφοι, καλείστε να ξεχωρίσετε την αλήθεια από την υπερβολή και να μην εμπιστευτείτε εύκολα υποσχέσεις. Η μέρα σας σωθεί να δείτε ποιοι πραγματικά στηρίζουν τις ιδέες σας.
1: Κανένας. Καρκίνε μου, σήμερα χρειάζεται να κρατήσεις σταθερή στάση και να μην παρασυρθείς από συναισθηματικές αντιδράσεις και να προστατεύσεις την ψυχική σου ισορροπία κατά κύριο λόγο.
0: Λιονταράκια μου, καλά. Η Τρίτη σας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις που δοκιμάζουν την αυτοπεποίθησή σας και την κρίση σας, καθώς ο ανάδρομος Ποσειδώνας στον Κριό επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε συνεργασίες και στόχους.
1: Παρθένε μου, σήμερα χρειάζεται να αποφύγεις την υπερανάλυση και να κινηθείς με ρεαλισμό, ώστε να μην χάσεις τον έλεγχο των εξελίξεων.
0: Φίλε Ζυγέ, η σημερινή Τρίτη σε βάζει σε διαδικασία επαναξιολόγησης σχέσεων και συνεργασιών, καθώς ο ανάδρομος Ποσειδώνας στον Κριό επηρεάζει άμεσα τον τομέα των σημαντικών σου δεσμεύσεων.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα χρειάζεται να δείξεις αυτοκυριαρχία και να μην αφήσεις το άγχος.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: κάπου εδώ, όμορφα μου πλάσματα, φτάνουμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Όμως ο Kiss 92,9 δεν σταματάει ποτέ να σας κρατάει την καλύτερη παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και με τους πιο καλούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Έρχεται η αγαπημένη Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τα 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις μουσικής.
1: Αλλά παρέα και με το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν που θα σας δώσει 50 ευρώ δωρεπιταγή αν έχετε τα τρία τελευταία ψηφία που θα σας πει.
0: Όπως και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στο Kiss Drive Time, άλλο ένα Kiss Fuel Pass. Επίσης,
1: ποιος είναι η Μαρία Γεωργάκη να δίνει σήμερα για Κρήτη.
0: Οπότε μένετε συντονισμένοι γιατί όλοι τσούκου τσούκου.
1: Κάτι κάνουμε εδώ πέρα στο 92,9 Kiss.
0: Σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Εμείς ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Να προσέχετε, να περάσετε τέλεια. Προσοχή στον ήλιο, παιδιά. Τώρα είναι ζεστές ημέρες, έτσι. Να πίνετε έτσι υγρά, να τρώτε φρουτάκια.
1: Και να γελάτε.
0: Φιλάκια πολλά!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι άνω των 60 ετών και άτομα με πόνους στη μέση πρέπει να περπατούν στη βραγμένη άμμο. Εγώ θα πω όχι μόνο οι άνω των 60, γενικότερα είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι στην άμμο. Λειτουργεί ως φυσικό απολεπιστικό και το περπάτημα στο νερό σας επιτρέπει να γυμνάζετε τους μπεις σας με λιγότερη ένταση.
1: Επίσης το απολεπιστικό πολύ σωστό, γιατί όταν πατάς στην παραλία μετά δεν είπα τους ίτσες τους αμορού.
0: Λοιπόν, μία άλλη στα γρήγορα ιστορία. Έχω πάει μία φίλη διακοπές στην Άνδρο και αρχίζει. Τρίβεται με την άμμο και λέει φυσικό απολεπιστικό. Μετά από λίγο είχαμε πάρει κάτι βερίκοκα μαζί μας. Παίρνει ένα βερίκοκο, το τρίβει πάνω της. Είναι φυσικό ενυδατικό. Μετά από λίγο παίρνει ένα γερμά. Τρώει δύο μπουκές στον υπόλοιπο, τον τρίβει πάνω της. Πήγαμε και εμείς στο ιατρικό κέντρο του νησιού.
1: Τι πάθανε οι μέλισσες.
0: Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα σας. Όμορφη παρέα.
0: Έλα.
4: Καλημέρα.
0: Να ακούσω καλημέρες τώρα. Είστε πολύ εκεί.
3: Καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα σας, βρε παιδιά.
0: Λοιπόν, με το γράμμα K παίζουμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα από K.
4: Κατερίνα.
0: Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
3: Καπρό.
1: Ένα φαγητό.
4: Καράτο.
0: Μια χώρα.
4: Κροατία.
0: Την έφτιαξε ο Νόε.
3: Τιβωτό.
1: Ένα επάγγελμα.
0: Ένα φυτό.
3: Σκρίνος.
1: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γιατί
4: καλή
3: πάτε να είσαστε έτσι, βλιάζετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα.
1: Ευχαριστώ.
3: Όμορφη.
0: Ο Τάσος και η Μαρίζα είναι το πρώτο ζευγάρι Ελλήνων που γνωρίστηκε μέσω του Viber Dating και πλέον ετοιμάζεται να παντρευτεί. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι δυο τους ήταν οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού Καλά Στέφανο, κερδίζοντας επιταγή 25.000 ευρώ. Για να κάνουν το πρώτο βήμα της κοινής τους ζωής. Αυτά τα 25.000 κατάδοση στο Viber.
1: Όπω, τρελό. Τρελό, τρελό. Μπαίνω τώρα στο Viber Dating.
0: Πού είναι αυτή η εφαρμογή, εγώ δεν την έχω δει. Πού είναι το Viber Dating.
1: Γιατί εμένα εκεί θα μου
0: βγει. Μου βγάζει εμένα εδώ πέρα. Άλλο, δεν πού είναι το Viber Dating.
1: Μπορεί και να είναι η μοίρα σου. Στο ταξί.
5: Ναι.
0: Καλή σας μέρα.
5: Γεια σας.
0: Είστε η Μαρούσα.
5: Ναι.
0: Σας φωνάζουν Ρούσα. Πες μου τώρα με αυτή τη χαρά.
5: Τους λατρεύω.
0: Πες μου με χαρά.
5: Τους λατρεύω και τους δύο.
0: Για πες, πότε δήλωσες συμμετοχή?
5: Προχθές.
0: Προχθές δήλωσες συμμετοχή και σήμερα φεύγεις για Ιδρά. Δηλαδή, ρε κοπελιά, πού αλλού έχουν συμβεί αυτά?
5: Αλήθεια, κόμπο, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, Ρούσα μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστή και χαρούμενη και σε παρακαλώ, όταν δεν έχεις να κάνεις, παίρνει και κανένα τηλέφωνο εδώ στο πρωινό να μας φτιάχνεις διάθεση.
5: Αλήθεια, να παίρνεις το τηλέφωνο.
1: Να μας παίρνεις.
5: Αχ, τέλεια. Μου φτιάχνω τη μέρα σου εγώ κάθε μέρα. Σου λατρεύω. Φιλάκια πάρα πολλά.
0: Φιλάκια.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Ρόδος. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα στην παρέα της 3ης 7 του Ιούλου. Αυτό το ηλιόλουστο πρωινό. Καλώς ήρθατε στην παραλλαγή της συχνότητα του Kiss. Η βλάβη που είχε προγραμματιστεί χθες στο Πάρκο Κυρίων στο Λυκόδημο επιδιορθώθηκε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι, πίσω από το μικρόφωνο Μάνος Ιβογεωργάκης. Πολλά τα νέα, θα τα μάθουμε. Θα σχολιάσουμε κάποια, αλλά πάνω απ' όλα θα ακούσουμε αγαπημένα 90's to Now.

Bad Boy, Παλάνη Murphy, Wonderful Life, μεγάλη επιτυχία του Black πριν πολλά πολλά χρόνια σε Afro House ρυθμούς. Τώρα σε ό,τι αφορά τον καιρό, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράρι γύρω στους 33, ίσως και τους 34 στις 3 το μεσημέρι, για αύριο Τετάρτη 35, την Πέμπτη 36, την Παρασκευή 33, υποχωρεί θερμοκρασία. Το Σάββατο ανεβαίνει πάλι στους 36 με 37, ενώ την Κυριακή θα έχουμε 37 με 38. Πολύ ζεστή όλη την εβδομάδα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ιδανικές οι συνθήκες κολύμβησης στις περισσότερες παραλίες της πόλης, με εξαίρεση τον Άι Λαγούδη και τη Βοηδοκυλιά. Μεγάλη επιτυχία των Tame Impala, Dracula.

το χθες, παντρεύεται με το σήμερα. Μεγάλη επιτυχία ήταν στα 90's, στην Insomnia των Faithless 2026, Bebe Rexha. Το διασκευάζει και το κάνει ακόμα πιο γνωστό, πιο εμπορικό, πιο χορευτικό. Όλα αυτά σημαίνουν εδώ, στον Kiss 17, μετά τις 10, τρίτη σήμερα, μετά το μήνα. Καλώς ήρθατε.

Καθώς το ρολόι δείχνει 20 λεπτά και μετά τις 10, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Είναι πολύ ευχάριστα για εσάς που έχετε λογαριασμό στην Alpha Bank, αφού μια σημαντική δικαστική νίκη για τους καταναλωτές φέρνει απόφαση 183 του 26 από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που βάζει προσωρινά τέλος στη χρέωση των 80 λεπτών το μήνα που επέβαλε η Alpha Bank σε λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου ή απλού τρεχούμενου. Το δικαστήριο έκρινε καταχρηστική και παραπλανητική την αυτόματη ένταξη πελατών στο πακέτο My Alpha Benefit Base, επιβάλλοντας την τράπεζα να διακόψει άμεσα αυτή τη χρέωση και να επιστρέψει τα ποσά που εισπράχθηκαν. Η Alpha Bank τώρα από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν αμφισβητεί την νομιμότητα του πακέτου, αλλά εντοπίζει ελλείψεις στην ενημέρωση των πελατών και δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί με τις δικαστικές οδηγίες. Και θέλω να ρωτήσω το εξής: θα επιστρέψει τελικά αυτά τα ποσά τα οποία έχει κρατήσει από τους πελάτες που έχουν λογαριασμό στην Alpha Bank? Εδώ θα είμαστε και θα χαρώ πάρα πολύ να μας πείτε κι εσείς αν τελικά συμβαίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Hearing one of your favorite songs? Look at your radio. Lock it in. This is Kiss FM.

Μεγάλη επιτυχία των Bronski Beat του Jimmy Somerville και της παρέας του Back to the 80s, πίσω στα 80s, με το Small Town Boy. Αυτή τη φορά το remixed The Sofer. Με αυτό πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
3: Ανακάλυψε τη Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 38 λεπτάκια μετά τις 10, σήμερα 3η 7 του Ιούλη. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτή την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα του Kiss, είτε μέσα από τα RGNA, είτε μέσα από το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές για τα Android και τα iOS, τις οποίες μπορείτε ακόμα και σήμερα, εφόσον το επιθυμείτε βέβαια, να την κατεβάσετε. Είναι εντελώς δωρεάν για τα λειτουργικά Android, θα επισκεφτείτε το Google Play, τα λειτουργικά iOS, το Application Store, και έλατε να γίνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη παρά, να περνάμε πολύ πολύ όμορφα κάθε μέρα. Και βέβαια μια νέα εφαρμογή είναι εδώ, η οποία υπόσχεται κυριολεκτικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ακούτε και θα ακούτε πλέον ραδιόφωνο. Μιλάμε για τα iRadios.gr. Μπείτε στην πλατφόρμα www.iradios.gr, κατεβάστε την, και αυτή είναι εντελώς δωρεάν αφενός. Και όχι μόνο, είναι συμβατή με όλες μα όλες τις συσκευές, είτε αυτές είναι κινητά, είτε tablet, είτε laptop, είτε desktop, είτε ακόμα και κινητά. Είναι εντελώς δωρεάν, www.iradios.gr. Μέσα εκεί θα βρείτε και τον Kiss, μια που ήταν ο πρώτος περιφερειακός σταθμός που εντάχθηκε πριν από αρκετό καιρό στην πλατφόρμα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που μας τίμησαν έτσι με την επικοινωνία που είχαμε, προκειμένου να εντάξουμε τον Kiss στην πλατφόρμα iradios.gr. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε μια κυρία που αγαπώ πάρα πολύ. Έμεινε πολύ καιρό εκτός δισκογραφίας, αλλά επέστρεψε, και όχι μόνο, συνεργάστηκε και με τον Snoop Dogg. Ο λόγος για την Chaka Khan. Νέα κυκλοφορία, κατάφερε ο Kiss να το εξασφαλίσει. Το τραγούδι είχε τον τίτλο Boogies in My Soul, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Calvin Harris και τους Kasabian στο release The Pressure. Να στοιχίσουμε τα νέα της ημέρας, να παραμείνουμε λίγο στα της οικονομίας, μια που είτε το θέλουμε είτε όχι, παιδιά, είναι πάντα επίκαιρο. Η συνεχής άνοδος των επιτοκίων έχει αυξήσει τα αιτήματα των ιδιοκτητών για αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Όμως οι αυξήσεις δεν μπορούν να επιβάλλονται αυθαίρετα. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλαγή στο ενοικίο επιτρέπεται μόνο αν προβλέπεται από το συμβόλαιο, συμφωνηθεί εγγράφως και από τις δύο πλευρές, ή μετά τη λήξη της υποχρεωτικής τριετής διάρκειας της μίσθωσης. Οι ενοικιαστές προστατεύονται από μονομερείς αλλά και καταχρηστικές απαιτήσεις, ενώ οι ειδικοί καλούν ιδιοκτήτες και μισθωτές να μελετούν προσεκτικά τους όρους του μισθωτηρίου και να επιδιώκουν συνενετικές λύσεις.

0: Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο λίγο πριν τις 11, δύο λεπτάκια πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα 37 του μήνα. Στην παρέα ήρθε ο Charlie Puth, Beat Yourself Up. Να πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά δρόμενα της ημέρας. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα συζητηθούν σήμερα προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση κρίσιμων άρθρων του Συντάγματος. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας, την αναβάθμιση του ρόλου των βουλευτών, τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας και τέλος την καθιέρωση προληπτικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο πριν από τη δημοσίευσή τους. Σύμφωνα τώρα με την κυβέρνηση, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της ποιότητας της νομοθέτησης αλλά και της θεσμικής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Με τον Χουάν Μάγκαν, τον Μπράντο και την Ελένη Φορέιρα στο Truth or Dare θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε περίπου 5 λεπτάκια.
1: If you listen to the small stations, everything on you is going to become too, too small. So stay with us. We are Kiss FM.

προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

Εδώ είμαστε στον Kiss, επιστρέψαμε μετά το break. Misha Miller, Popcorn Song, λίγο πριν ο Paul Oakenfold, ο Marcus Schulz και Grace στο Not Over Yet, μεγάλη επιτυχία της τελευταίας, την υπέροχη εποχή των 90s. Μετά το break, 6 μετά τις 11, ελπίζω πάντοτε ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές αλλά και η επιστημονική κοινότητα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο στη συμπρωτεύουσα, καθώς, εδώ είναι το ζητούμενο, το τοξικό νέφος από την καύση των βιομηχανικών υλικών έχει επηρεάσει μεγάλη γεωγραφική έκταση. Οι ειδικοί τώρα συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν την έκθεσή τους, να κρατούν κλειστά τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας όπου και εφόσον χρειαστεί, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τη σύσταση των ρήπων. Παράλληλα, η πολιτεία ανακοίνωσε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων, ενώ συνεχίζονται οι αυτοψίες καθώς και η καταγραφή των καταστροφών.

Εδώ είμαστε 19 μετά τις 11, τρίτη σήμερα, 7 του μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Παιδιά, κάνει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Μην πάτε πουθενά χωρίς καπέλο. Ελαφριά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπελάκι όπως είπα και λίγο πριν, και ένα μπουκαλάκι στο χέρι. Και βέβαια δώστε μεγάλη προσοχή στα άτομα της τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, γιατί όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με πάρα πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε γνωστός προπονητής Στίβου, γιατί στην Κεφαλονιά θα πάμε, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και παρενόχληση σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Η απόφαση ελήφθη από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα μετά την απολογία του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με την λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω της γραμμής SOS 1056 στο χαμόγελο του παιδιού. Υπενθυμίζεται ότι για τον κατηγορούμενο ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day, Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Ελληνοφρένης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. delta360.gr.
6: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε στον Kiss, 37 μετά τις 11. Peggy Goo με την Ira Star Woman. Τρίτη σήμερα, 7 το μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Γιουργάκης και αυτή την όμορφη ηλιόλουστη μέρα θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ελπίζω να σας βρίσκω ήδη σε κάποια παραλία. Όπως έλεγε η Ταμίτς Κούμπρια, πρέπει να πάμε σε κάποια παραλία. Αν θέλετε, πάρτε μαζί σας και τη Θεία Τηλία, αν υπάρχει. Έτσι. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, να βάλουμε λίγο τα της υγείας και να μιλήσουμε για μια συνήθεια που λίγο πολύ την έχουμε όλοι μας. Και ποια είναι αυτή? Είναι να κοιμόμαστε με την τηλεόραση ανοιχτή. Πολλοί το κάνουν αυτό, έτσι. Αλλά τώρα η επιστήμη έρχεται να πει ότι η συνήθεια αυτή επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου μας, αλλά και τη συνολική μας υγεία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μπλε φως που εκπέμπουν οι τηλεοράσεις, αλλά και γενικά οι οθόνες, μειώνει την παραγωγή της μελατονίνης, η οποία διαταράσσει το βιολογικό ρολόι και οδηγεί σε πιο επιφανειακό αλλά και διακοπτόμενο ύπνο. Επιπλέον, έρευνες συνδέουν τη νυχτερινή έκθεση στο τεχνητό φως με αυξημένο κίνδυνο στην αύξηση του βάρους. Οι επιστήμονες εν τέλει συνιστούν να αποφεύγεται χρήση των οθονών πριν από τον ύπνο ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται ο χρονοδιακόπτης της τηλεόρασης ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη. You've made us the number one hit music station.

Λίγο πριν τις 12 εδώ στον Kiss, I like the way you kiss me με τους Artemas. Πάντα ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, όλη την εβδομάδα θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και βέβαια, αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά το καλοκαίρι, δυσκολεύουν τον ποιοτικό μας ύπνο. Όμως υπάρχουν απλές λύσεις που μπορούν να προσφέρουν δροσιά χωρίς την υπερβολική χρήση του κλιματιστικού και βέβαια τον ανεβασμένο λογαριασμό. Το φουσκωμένο λογαριασμό καλύτερα. Ειδικοί λοιπόν συνιστούν δροσερό και καλά αεριζόμενο υπνοδωμάτιο, ελαφριά βαμβακερά κλινοσκεπάσματα και ρούχα, επαρκή ενυδάτωση και αποφυγή των βαριών γευμάτων, του αλκοόλ αλλά και της καφεΐνης πριν τον ύπνο. Αν τώρα οι έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις επιμένουν ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, είναι σημαντικό να ζητηθεί ιατρική αξιολόγηση για να αποκλειστεί κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

Λίγο πριν τις 12, DJ Ro, July Tour, Naked. Πολλά πολλά χρόνια πριν. Να το πάμε σε break. Και σε περίπου 5 λεπτά για επιστρέφουμε εδώ στον Kiss για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, οπότε μην φύγετε. Τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα? Η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982 το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια.

0: Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια. Πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το all day coffee bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Ξεκινάμε το πρώτο τελευταίο εμίωρο, 9 λεπτά για μετά τις 12 στην παρέα της 3ης 7 του μήνα. Ο Eric Prydz ξεκίνησε το πρώτο τελευταίο εμίωρο με το πολύ αγαπημένο Call on Me. Και τώρα David Guetta με την Bebe Rexha στο Sad Girls. Πάμε λίγο τώρα έτσι στην τοπική σας ενημέρωση. Αντίθετη εικόνα από αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση δίνουν πλέον οι νοσοκομιακοί γιατροί του ΕΣΥ στην Μεσσηνία για τη στελέχωση του νοσοκομείου της πόλης. Το σωματείο μάλιστα κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμες κλινικές με ελάχιστο ή ακόμα και μηδενικό ενδιαφέρον στις πρόσφατες προκηρύξεις, ιδιαίτερα στο αναισθησιολογικό αλλά και το ακτινολογικό τμήμα. Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες θέσεις καλύπτονται από προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο νοσοκομείο και ζητούν νέα προκήρυξη με ουσιαστικά κίνητρα όπως επιδότηση στέγασης ώστε να προσελκυστούν νέοι και περισσότεροι γιατροί.

Το ημερολόγιο δείχνει 25 Μαΐου του 1984, όταν ο Τζίμι Σόμερβιλ και η παρέα του, η Bronski Beat, κυκλοφόρησαν το Small Town Boy. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να το πάρει στα χέρια του The Sover και να το ρημιξάρει με τον καλύτερο τρόπο και βέβαια να τον τάξουμε εδώ σαν κεις στο Power Play της εβδομάδας. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, σιγά σιγά φτάνουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου τελευταίου ημίρου. Να ασχοληθούμε λίγο με τις σχέσεις, τι λέτε. Και θα μιλήσουμε για την αληθινή συμβατότητα, την αληθινή συναισθηματική συμβατότητα, καλύτερα η οποία δεν μοιάζει με τις εξειδανικευμένες εικόνες του έρωτα που παρουσιάζουν οι ταινίες αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, επισημαίνεται ότι μια υγιής σχέση δεν κρίνεται από τη διαρκή ένταση και το πάθος, αλλά από την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και τέλος την καθημερινή σύνδεση. Ένα σημαντικό σημάδι συμβατότητας είναι η ικανότητα δύο ανθρώπων να απολαμβάνουν ακόμα και τις απλές, ήσυχες στιγμές μαζί χωρίς να χρειάζονται συνεχώς ενθουσιασμό ή επιβεβαίωση. Παράλληλα, οι διαφωνίες θεωρούνται φυσιολογικό μέρος μέσα σε μια σχέση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο το ζευγάρι αντιμετωπίζει αυτές τις συγκρούσεις, αναλαμβάνει τις ευθύνες και τέλος βρίσκει ξανά την ισορροπία που χρειάζεται. Εξίσου βέβαια σημαντική είναι και η διατήρηση της προσωπικής αυτονομίας, αφού μια δυνατή σχέση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δύο άνθρωποι χάνουν την ατομικότητά τους, αλλά ότι μπορούν να εξελίσσονται μαζί, διατηρώντας όμως παράλληλα τα δικά τους ενδιαφέροντα και τους στόχους. Τελικά, οι πιο σταθερές σχέσεις βασίζονται λιγότερο στο δράμα και περισσότερο στην ηρεμία, το σεβασμό και την ελευθερία να είναι ο καθένας ο πραγματικός του εαυτός.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα. Site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

2026 και όταν ακούσετε τέτοια τραγούδια σίγουρα η διάθεση σου γίνεται πολύ πολύ καλύτερη. Γυρίσαμε για ακόμα μια φορά πίσω το βιβλίο, το μουσικό βιβλίο, και ακούσαμε τον Papa Winnie στο Roopsy Boopsy, έλειος You Are My Sunshine. Να ασχοληθούμε λίγο τώρα για το Hollywood, καθώς είμαστε στο τελευταίο ημίρο, στην παρέα της 3ης 7 του μήνα. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε στο Hollywood και να ασχοληθούμε με τον αγαπημένο σε πάρα πολλούς από εσάς, τον George Clooney, ο οποίος πρόκειται να τιμηθεί στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη. Η διάκριση αναγνωρίζει την πολυδιάστατη πορεία του George Clooney σαν ηθοποιός, σαν σκηνοθέτης και σαν παραγωγός, με μια καριέρα που περιλαμβάνει σημαντικές κινηματογραφικές επιτυχίες και υποψηφιότητες για Όσκαρ σε 6 διαφορετικές κατηγορίες. Ο Clooney, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Βενετία και το φεστιβάλ, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε πολλά είδη κινηματογράφου, από πολιτικά δράματα και θρίλερ μέχρι κωμωδίες και ταινίες δράσης. Η διοργάνωση τον χαρακτηρίζει έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς, που συνδυάζει τόσο τη γοητεία των κλασικών στάρ με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ευαισθησία. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στον George Clooney. Θα τιμηθεί με το Χρυσό Λέοντα στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Βενετία.

Ο Elton John και Dua Lipa μας θύμισαν το Cold Heart, ένα υπέροχο remix από τον Pino. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, να πάμε λίγο και στα του Μουντιάλ. Χθες το Βέλγιο επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 3-1 και θα βρεθεί αντιμέτωπη με στην Ισπανία στα προημιτελικά. Ενώ σε ό,τι αφορά τις σημερινές μεταδόσεις, έχουμε στις 7 την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ την αναμέτρηση της Ελβετίας με την Κολομβία. Και βέβαια να ευχηθώ, αν στοιχηματίζετε, καλά κέρδη.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Παπαντή με το The First Cut is the Deeper, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Rod Stewart μια φορά για τον καιρό, αλλά και ο Φιλάτοφ με τον Κάρας που μας στήνησαν το Satellite. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μου ολοκληρώθηκε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, 3η 7 του Ιούλη, ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ψυχαγωγηθήκατε, διασκεδάσατε, ενημερωθήκατε. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά Θοδωρής Σαραντόπουλος, ο Γιώργος Λάζαρος στις 3 και ο Αργύρης Μητσέλης στις 6 όπως κάθε μέρα. Ενώ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10. Φυσικά και έρχεται στην παρέα το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλη και την Ζωέ Πρε που αλλού από τον 92,9 Kiss. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, θα κάνει πάρα πάρα πολύ ζέστη και σήμερα και όλη την εβδομάδα, οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Απολαύστε τον ήλιο, τη θάλασσα, τα μπάνια, τα παιχνίδια, αλλά πάνω απ' όλα να προσέχετε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 10, να περνάτε όμορφα και βέβαια να χαμογελάτε πάντα, μια που το χαμόγελο επιστρέφει σε εσάς.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. σε σταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο Νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
6: Το ράιζο ράιζο ραντοκτή.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kissing Excellent ακριβώς μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Αυτή είναι η Swedish House Mafia μαζί με την Alicia Keys και το Finally. Κοντά σας μέχρι τις 3. Πάρα πολύ μουσική. Τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα, στον κόσμο αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα. Και αθλητική ενημέρωση όπως πάντα.

Λοιπόν, 16 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Πριν πάμε στον καιρό, σε καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, όλη την εβδομάδα μάλλον, να πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Και για ποιο λόγο να πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας? Γιατί πριν από λίγο ήμουν εκεί και εξετάστηκα από τους γιατρούς, τους ορειλά της κλινικής. Είχα ένα μικρό πρόβλημα με τα αυτιά μου, πάντα κάτι συμβαίνει. Δεν άκουγα σωστά, οπότε χρειαζόμουν έτσι μια μικρή επέμβαση. Τώρα θέλω να ενημερώσω τους γιατρούς ότι ακούω τα πάντα και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Τον κύριο Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο που είναι διευθυντής κλινικής, τον κύριο Ιερονιμάκη Εμμανουήλ, τον κύριο Μπιζίμη Διονύση, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που με εξέτασε και έλυσε το πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση. Νεαρός γιατρός, εξαιρετικός. Την κυρία Λύρα Ιωάννα, την κυρία Πανοπούλου Κωνσταντίνα και την κυρία Καραβέλια Ασπασία. Όλοι τους εξαιρετικοί γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ελπίζω να με ακούσατε. Αυτή είναι η Amy Winehouse, Back to Back. Και εγώ θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που έρχεται σε λίγα λεπτά εδώ στον Kiss. Τον Toto, Hold the Line, σε ένα Afro House DJ Mix.

Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα κύξει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέσει στους 28. Θα έχουμε συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, λίγο περισσότερα σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 35 με 36. Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 36 με 37. Πέφτει η θερμοκρασία την Παρασκευή στους 33 με 34, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι θερμό, αφού το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37, ίσως και τους 38 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή κυρίως.

πάμε με Avicii και Levels. Στο πρώτο διαφημιστικό break της εκπομπής. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις, μη φύγετε.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο e-food Instagram Petradi Restaurant.
4: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
5: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
6: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

Λοιπόν, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, όπου αυτή την ώρα διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να εξασφαλίσει την άρση των εμποδίων για την πλήρη εξομάλυνση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων και επίσης να διασφαλίσει την άνευ όρων συμμετοχή της στο μεγάλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ήδη τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, τόσο για την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να ανανεώσει τις δεσμεύσεις για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όσο και για την πρόθεση της Γαλλίας να απελευθερώσει την πώληση των γαλλο-ιταλικής κατασκευής πυράβλων SAMP-T στην Τουρκία, έχουν αναθαρρύνει όχι μόνο τον τουρκικό τύπο, αλλά και κορυφαία στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, όπου το μεσημέρι στις 3 και 4 ώρα Ελλάδος θα συναντηθεί στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστέπε με τον Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας φροντίσει να στείλει θετικά μηνύματα πριν από την άφηξή του. Οι New York Times σε σημερινό δημοσίευμά τους αποκαλύπτουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει ακόμα ένα θετικό μήνυμα προς την Άγκυρα σχετικά με την πρόθεσή του να βρεθεί τρόπος ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.

31 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται εδώ στον Kiss Black Coffee ο κορυφαίος DJ, remixer, παραγωγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ο πιο ακριβοπληρωμένος βέβαια. Και το Your Eyes.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στον Kiss. Η Κοπενχάγη αναδείχθηκε η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Economist Intelligence, εκτοπίζοντας την Βιέννη από την κορυφή. Στη λίστα με τις 173 πόλεις που αξιολογήθηκαν με βάση τη σταθερότητα, τις υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, η Αθήνα καταλαμβάνει την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης. Στην κατάταξη της AIU, η Κοπεχάγη έλαβε τέλειες βαθμολογίες σε τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η σταθερότητα, οι υποδομές και εκπαίδευση. Η επιτυχία της Κοπενχάγης, που βρίσκεται συχνά στις πρώτες θέσεις, οφείλεται σε έναν νικηφόρο συνδυασμό εξαιρετικών βαθμολογιών στους τομείς της σταθερότητας και των υποδομών, της πλούσιας κουλτούρας και του περιβάλλοντος, καθώς και της υψηλής ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Στη δεύτερη θέση είναι η Βιέννη και στη τρίτη θέση βρέθηκε η Μελβούρνη, ανεβαίνοντας μια θέση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μια άλλη πόλη της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, ανέβηκε από την έκτη θέση στην τέταρτη. Η Ζυρίχη, η οποία πέρυσι ισοβάθμισε με τη Βιέννη στη δεύτερη θέση, έπεσε τρεις θέσεις, με τη Γενέβη επίσης, ελβετική πόλη, να ακολουθούν αμέσως μετά στην έκτη θέση. Η Οσάκα στην Ιαπωνία διατήρησε την 7η θέση, ενώ η Αδελαϊδα της Αυστραλίας κατέλαβε την 8η θέση, το Τόκιο βρέθηκε στη 10η θέση. Τρεις πόλεις από την Αυστραλία. Έχω ζήσει στη Μελβούρνη για κάποια χρόνια, για σπουδές δηλαδή, όταν βρισκόμουν εκεί. Λοιπόν, διαλέξτε μία από αυτές τις πόλεις να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας. Οι πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Εγώ δεν αλλάζω την Ελλάδα με τίποτα πάντως. Οι πιο βιώσιμες πόλεις για μένα στον κόσμο είναι όλες οι πόλεις της χώρας μου. Έτσι θέλω εγώ.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation MU Messinian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
1: Taste the story of the land. MU. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον μαύρο πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, Ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
5: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
1: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2721-023-860.

Είμαστε εδώ στον Kiss. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break. 7 λεπτά μετά τις 2 στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Και πάμε Earth, Wind and Fire, September, σε ένα Meisner Remix του 2024. Αμέσως μετά έρχεται η Chaka Khan και το Ain't Nobody με τον Frankie Knuckles. Coldplay και το Clocks, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το οποίο αρέσει σίγουρα και σε εσάς. Και αμέσως μετά από τον DJ Παντελή, το With or Without You, τον U2, σε ένα πολύ ωραίο remix.

0: Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Η πληρωμή γινόταν στα ταμεία του Δήμου ή στα ταχυδρομεία. Με το νέο σύστημα όλη αυτή η διαδικασία αλλάζει ριζικά. Συγκεκριμένα σημειώθηκε στην παρουσίαση μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της τροχιάς. Δεν ξέρω για μας τώρα κατά πόσο είναι καλό αυτό. Τους υποψήφιους παραβάτες εννοώ.

Λοιπόν, και πάμε στο Le Monde College τώρα. Γνωρίζετε όλοι ότι ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός και ενεργόμενος κλάδος οικονομίας μας. Απαιτείται να στελεχωθεί με επαγγελματίες που διαθέτουν πρακτικό και θεωρητικό υπόβαθρο υψηλού επίπεδου. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, the Tourism College of Greece. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα αν μπείτε στην σελίδα του Le Monde, lemondcollege.gr, ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 210-48-30-500 και να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Το Le Monde College θα το βρείτε στον Συνοδό Θεσσαλονίκη 45 στο Μοσχάτο. Παραλαμβάνω πάλι το site

0: www.lemonde.edu.gr. Και το τηλέφωνο 210-48-30-500. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει τα καλύτερα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση στο Le Monde College. Πάνω από 25 χρόνια Le Monde College. Είμαστε εδώ στον Kiss, 20 λεπτά μετά τις 2. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 3η 7 Ιουλίου 2026.
1: Kiss FM 89. 90's to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. Delta360.gr.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών,
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα, αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φουνικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss 89. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Και έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Θα δούμε και την επικαιρότητα που τρέχει αυτή την ώρα.

προσγειώθηκε το Air Force One που μεταφέρει τον πρόεδρο Τραμπ στην Άγκυρα της Τουρκίας για την κρίσιμη 36η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στις 3 το μεσημέρι το ραντεβού του Τραμπ με τον οικοδεσπότη Ερντογάν. Επενδύσεις 40 δις δολαρίων του ΝΑΤΟ σε drones, ανακοίνωσε ο Ρούτε.

βλέπω ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, τα βάζει με όλους και με όλα από πολλαπλά παράθυρα καθημερινά από τα κανάλια. Και αναρωτιέμαι, ποιος είναι τελικά πρωθυπουργός στη χώρα? Ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός δεν εκφράζει αυτές τις απόψεις ή τουλάχιστον δεν τις υποστηρίζει. Μάλλον ετοιμάζει για διαδοχό του τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι να πω. Πολύ παράθυρο πάντα. Σε όλα τα κανάλια, μικρά και μεγάλα.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, το διεθνής Σενεγαλέζος Μπανκού Μπανδιό έφτασε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας από τα νέα, τους νέους παίκτες για τη νέα σεζόν της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Μετά την άφηξη του Μπαντιό, σειρά παίρνει άμεσα ο Άιζακ Μπόγκα, ο Γερμανός forward που τα έχει βρει σε όλα με τους πράσινους. Θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο σύνολο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα αφηχθεί και αυτό σήμερα, συγκεκριμένα στις 5 παρα 10 στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο Μπαγκό θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ανακοινωθεί και η απόκτησή του πιθανότατα με λίγες ώρες διαφορά από αυτή.

Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός στο τμήμα μπάσκετ δηλαδή, θα τα αναφέρω όλα αυτά γιατί, όπως έχω πει πολλές φορές, τη συγκεκριμένη εκπομπή και το ραδιόφωνο το ακούνε και οι γυναίκες που πιθανόν να μην έχουν ιδιαίτερη σχέση με κάποια αθλήματα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, οπότε αναφέρω για ποιο άθλημα μιλάω. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λοιπόν προανήγγειλε μέσω story πως ο Παναθηναϊκός θα έχει και άλλα μεταγραφικά μπαμ εκτός από αυτό του Μπράνκου Μπαντιό και του Άιζακ Μπόγκα. Ανέβασε ένα story στο Instagram και προειδοποίησε τον κόσμο πως θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα εκτός από αυτά τα δύο. Πάμε, είπε, για 4 στα 4. Oh baby, Billy Ray Martin, My Loving Arms, εδώ στον Kiss 41 λεπτά μετά τις 2.

αυτή είναι η Duran Duran. Πάμε Μουντιάλ. Τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη γίνει γνωστά. Η Νορβηγία που έκανε την έκπληξη και απέκλεισε τη Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία που έκαμψε με δυσκολία την αντίσταση του Μεξικού στο Ατζέκα. Like η υπερηχητική Γαλλία τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Παραγουάη, αλλά έκανε τη δουλειά και θα συναντήσει το Μαρόκο στα προημιτελικά. Η Ισπανία ήταν μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ιβερικής Χερσονήσου με την Πορτογαλία και θα αγωνιστεί με το Βέλγιο που διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο χρονικό παιχνίδι των προημιτελικών. Μοναδικές εκκρεμότητες για τη συμπλήρωση του παζλ, οι αναμετρήσεις Αργεντινής με την Αίγυπτο και Ελβετία με την Κολομβία. Όσο αφορά τις διασταυρώσεις, ο πρώτος ημιτελικός θα προκύψει από τους νικητές των Γαλλία, Μαρόκο και Ισπανία, Βέλγιο, ο δεύτερος ημιτελικός από τα παιχνίδια Νορβηγία, Αγγλία και τον νικητή του ζευγαριού που θα προκύψει από τα σημερινά παιχνίδια. Γαλλία Παραγουάη 1-0, σας θυμίζω και το σκορ, Καναδάς Μαρόκο 0-3, Βραζιλία Νορβηγία 1-2, Μέξικο Αγγλία 2-3, Ισπανία Πορτογαλία χθες το βράδυ σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι 1-0, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο 1-4, σήμερα στις 7 το απόγευμα Αργεντινή Αίγυπτος.

0: λοιπόν σήμερα στις 7 από την ΕΡΤ 2, όπως σας είπα, Αργεντινή-Αίγυπτος, η Αργεντινή του Λίονελ Μέση εναντίον του Μοχάμεντ Σαλάχ της Αιγύπτου. Στις 11 η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει το δρόμο του εκ μία εκ των Αργεντινή ή Αιγύπτου. Και αυτό το μάτς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.
1: Kiss FM 89. 90s to now.

λοιπόν και με τους Σους. Love Tonight, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Kiss για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος. Στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 breakfast show σε απευθεία σύνδεση με το στούντιο του Kiss 92,9 στο Μαρούσι. Και στις 10 σε απευθεία σύνδεση με το κεντρικό στούντιο του Kiss στην Καλαμάτα. Μανώλης Φωγιοργάκης, 10 με 1 το μεσημέρι. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα. Γεια σας. Και με την ευκαιρία για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, στην κλινική Οριλά. Θα ξεκινήσω από τον διευθυντή, τον κύριο Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο, τον κύριο Ιερονιμητάκη Εμμανουήλ, τον Μπιζίμη Διονύση, ο οποίος με εξέτασε και μου έλυσε και το πρόβλημα που είχα και στα δύο αυτιά, την Πανοπούλου Κωνσταντίνα, την Καραβέλια Σπασία και την Λύρα Ιωάννα. Ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς. Οριλά του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Βλέπετε, εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή φοράμε πολλές ώρες ακουστικά και είναι ένα θέμα αυτό. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

πάντα 92,9 Kiss, όπως σήμερα θα είναι ο καιρός αύριο και την Πέμπτη, την Παρασκευή, θα έχουμε συννεφιά το πρωί, αλλά φαίνεται ότι θα την αποφύγουμε την βροχή. Συνεχίζουμε με τον Benson Boone, που σήμερα ξεκινάει τη μεγάλη περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους Two Face και τον Enrique Iglesias εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Bailando, bailando, τρίτη στο 92,9. Κις, ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την Μεσόγεια. Κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google.

0: Every Sunday evening, Hoa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

7 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και έχουμε πολύ καλά νέα γιατί την Αθήνα θα επισκεφθεί τον Οκτώβριο η έκθεση Titanic An Immersive Voyage, στην οποία θα μάθουμε όλη την ιστορία, θα απολαύσουμε προβολές 3D και προβολές εικονικής πραγματικότητας μαζί με αυθεντικά αντικείμενα από το τελευταίο ταξίδι του Τιτανικού. Γι' αυτό βάζουμε υπενθύμηση. Τώρα θα ακούσουμε το Σλιμάν, σε λίγο έρχεται και η Britney Spears. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα, αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 694-444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 3η 7 Ιουλίου και ούτε τεμπέληδες ούτε κολλημένοι με τη ρουτίνα είναι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα την ίδια κούπα καφέ στο σπίτι ή κάθονται στην ίδια θέση στον καναπέ. Είναι λοιπόν άνθρωποι σταθεροί που δεν αναλώνονται στο να σκέφτονται τα μικρά πράγματα, έτσι λέει η ψυχολογία. Και τώρα που το μάθαμε, συνεχίζουμε με James Arthur και Miley Cyrus. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ηρακλείου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Αν και εσύ νιώθεις ότι δεν έχεις ενέργεια λόγω της ζέστης, μπορείς να βάλεις στη διατροφή σου υπερτροφές που ονομάζονται έτσι επειδή έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά και μας βοηθούν να νιώσουμε σίγουρα καλύτερα. Μερικές από αυτές είναι το ελαιόλαδο, το ρόδι, το μέλι, η σταφίδα, το αβοκάντο και το γιαούρτι. Υπάρχουν βέβαια πολλές ακόμα. Τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σάλτα Βίντσι, θα ακούσουμε και τους Κουάν. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
6: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
7: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
6: Ένα από τα highlights της σεζόν.
7: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
6: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
7: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
8: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα.
9: γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτιλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτιλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτιλο, Ανατολική Μάνη.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

16 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν λογοκριθεί. Έφτιαξε η Dua Lipa, όχι στο σπίτι αλλά σε ένα βιβλιοπωλείο στην Πορτογαλία, όπου οι πελάτες βρίσκουν τη συλλογή συγκεντρωμένη. Η Dua Lipa διαβάζει από μικρή βεβαίως και τη συλλογή των βιβλίων της την έχει ονομάσει Manifesto Library. Εμείς θα την ακούσουμε μετά τους Frey, τον Louis Capaldi και τον Enrique Iglesias εδώ στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας NU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. Delta360.gr.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. σε στεριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ίτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

12-12.30 λεπτά μετά τις 6. Derry Cass, Money Jokes, Αλεξέη Ιουνιόν και Chris Taylor σε ένα πίστευτο τραγούδι από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και όσο επιτοπλίσω στον Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για κάποιον που ήθελε να τιμήσει την αγαπημένη του ταινία Τρόμου. Και προσέξτε παιδιά, βρέθηκε κατηγορούμενος από την αστυνομία. Ναι. Επίσης, θα σας μιλήσω για ηλιακή έκλειψη που θα γίνει στις 12 Αυγούστου και θα σας πω το λάθος που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια. Εντάξει, έρχεται σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να προσέξετε για να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια σας. Επίσης, σας μιλήσω για έναν υπάλληλο ζαχαροπλαστείο, αφού θα μεταφερθούμε στη Νίκαια, όπου κυνήγησε ληστή με σφουγγαρίστρα όταν κατάλαβε ότι το όπλο του ήταν ψεύτικο. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Ενώ κάτι άλλο που θέλω να σας πω σήμερα, μιας και αύριο υπάρχει ρεπό στο FIFA World Cup 2026, δεν υπάρχουν παιχνιδιά, υπάρχουν σήμερα δύο. Και είναι και τα δύο άκρως ενδιαφέροντα, το ένα σε 7 σε πάρα πολύ λίγο και το άλλο στις 11. Και θα σας δώσω ένα στοιχηματάκι, κάποιες προβλέψεις, οι οποίες με 5 ευρώ θα σας οδηγήσουν ταμείο με 580 ευρώ περίπου. Ναι, υπάρχει κάτι το οποίο υπήρχε μεγάλη συζήτηση σήμερα όλη μέρα. Οπότε θα το δούμε μαζί πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα λιγάκι πιο κάτω, στις αρχές του επόμενου ημιώρου. Αυτό που θα ήθελα να πω τώρα, και θα πρέπει να θυμίσω ότι το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Να πω το φαγί.gr και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοβολείο. Ναι, καλά, ακούσες τα λούδια και στην κυρία από σένα, πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και είπαμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία της πόλης που μεταδίδουμε και σήμερα στα Αιγαίνα. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 29 παρακαλώ. Στην Καλαμάτα Συνεφιασμένος και 29. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 29. Στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 30. Στην Ορεσιάδα έθριος και 34. Στο Δημότυχο έθριος και 33. Και τέλος στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά έθριος και 30 βαθμούς Κελσίου. Έρχεται κάτι που το ζητάτε, μου το ζητήσατε χθες, δεν μπορώ να το παίξω. Θα το κάνω σήμερα.

πολύ δυνατό, μας θυμίζει πολλά και διάφορα τους μεγαλύτερους από το μακρινό παρελθόν, από τις αρχές δεκαετίας του 80, όταν οι Indeed κυκλοφορούσαν το Last Night DJ Save My Life. Έρχεται φέτος σε Afro House ρυθμούς με τον τίτλο My Life, με υπογραφές από Alex Grafton, Γιασμίνοβα και Τίμι. Λοιπόν, αφού είναι αγωνιστική δράση σε Wimbledon, για τένις μιλάμε, για το μεγάλο Grand Slam και αρχαιότερο Grand Slam στην ιστορία του τένις, που διεξάγεται στην Αγγλία. Υπάρχουν παιχνίδια, υπήρχαν και υπάρχουν παιχνίδια για τους άντρες και τις γυναίκες. Να σου πω τα αποτελέσματα. Ο Γιάννικ Σίνερ πριν με τον Γερμανό Στρούφ. 3-0 τελικά το αποτέλεσμα, 3-0 σετ για τον Γιάννικ Σίνερ. Ο Λετσέφκα παίζει τώρα με τον Σβέρεφ, το Γερμανό, συνέχεια από χθες δηλαδή. 2-1 στα σετ για τον Σβέρεφ και συνεχίζουν. Για αργότερα σε 7.30 υπάρχει.

την 1-2. Πέρασε στην επόμενη φάση κοκογκο. Ενώ τώρα παίζουν η Ναόμι Οζάκα, η Ιαπωνέζα, απέναντι στην Τσέχα τη Μούχοβα. 2-1 στα game.

0: 2026. Τα χαράματα χθες, σήμερα μάλλον, Αμερική-Βέλγιο 1-4. Και υπάρχει συνέχεια με δύο παιχνίδια σήμερα, το ένα στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτο και το άλλο στις 11. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on KISS FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place, Πετράδη.

0: προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights της σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

Μοτ, Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε 7.30 λεπτά μετά τις 6.30 δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα 3η 7 Ιουλίου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8.

να σας θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ Mix και την Pizza Fan. Και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, διαδικτυακός είναι και μπορείτε να συμμετέχετε όλοι από όποιο σημείο της Ελλάδας και αν ακούτε, από όπου και αν είστε. Με περισσότερο από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, Pizza Fan, ένα σίγουρο είναι κοντά σας. Παίζετε και σήμερα όπως κάθε μέρα για δύο πιάνκα αλφόρνο 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Τι θα πρέπει να κάνετε, να ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram τη σελίδα djmix.gr, να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια και την αγαπημένη σας πιάνκα αλφόρνο. Η κλήρωση γίνεται καθημερινά λίγο πριν τις 9 και στις 9 ανακοινώνει τον νικητής με stories στο Instagram της σελίδας djmix.gr. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.

λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα, και Ρίκο από Juno, και αυτό παίζει, γενικότερα φορολογιάται πάρα πολύ. Αλίμονο, απλά το αναφέρω. Έκανες παραγγελία από το Φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του Φαγί.gr και δεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει και υπό τους οίκους του Κέρικο. Να πω μια καλησπέρα στον Πάνο, ο οποίος ρωτάει ποιο ήταν το προηγούμενο τραγούδι, όχι αυτό που παίζει τώρα. Το προηγούμενο ήταν αυτό το πουρο μπλα μπλα. Δεν θα δώσω περισσότερα στοιχεία, ήταν πραγματικά φοβερό. Δεν έχει παίξει πολύ, πρέπει να ήταν η δεύτερη φορά που το έτρεξα σήμερα. Την καλησπέρα και στην Αλίκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο και στον Δημήτρη που ακούνε από Καλονή Λέσβου. Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσω για αυτό που σας έλεγα, που ήθελα να τιμήσει την αγαπημένη του ταινία τρόμου και βρέθηκε κατηγορούμενος από την αστυνομία. Ναι, η μεταφίασή του ως τρομοκρατικός χαρακτήρας του Jeepers Creepers αναστάτωσε μια ολόκληρη κοινότητα στη Βραζιλία και οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας. Αυτός ο άντρας λοιπόν στη Βραζιλία προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία όταν κυκλοφόρησε μεταφιασμένος ως ο τρομακτικός χαρακτήρας The Creeper από την ταινία Jeepers Creepers, με πολλούς κατοίκους να πιστεύουν πως είχαν μπροστά τους ένα υπερφυσικό πλάσμα. Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Ιουνίου στην πόλη Ξεξέου, αν τη λέω σωστά, της Βραζιλίας, όταν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια μυστηριώδη φιγούρα να περιφέρεται στους δρόμους. Okay. Ο άντρας φορούσε με κρύμ, μαύρο παλτό, καλοκαιριάτικα, έλεος. Καπέλο με φαρδί γύσο, γάντια με τεράστια νύχια και μια ανετριχιαστική μάσκα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για κάποιο υπερφυσικό. Οι εικόνες διαδόθηκαν βεβαίως γρήγορα στο διαδίκτυο, ενώ αρκετοί κάτοικοι εξέφρασαν φόβους ότι πρόκειται για ένα μυστηριώδες πλάσμα. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μάλλον, και σύντομα εντόπισε τον μεταφιασμένο άνδρα. Όταν αφαίρεσε τη μάσκα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον ντόπιο πολίτη και ηλεκτρολόγο στο επάγγελμα, Ελιβάλντο Ριμπέιρο Ντε Σέιλς. Κατά την κατάθεσή του, εξήγησε πως είχε μεταφιαστεί στον The Creeper, τον κεντρικό κακό της ταινίας Jeepers Creepers, γνωστή στη Βραζιλία με τον τίτλο Hungry Eyes, καθώς είναι μεγάλος θαυμαστής της κινηματογραφικής αυτής σειράς. Ο ίδιος, προσέξτε, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τρομάξει κανέναν και ότι η εμφάνισή του αποτελούσε απλώς ένα αστείο και ένα φόρο τιμής στην αγαπημένη του ταινία. Τέλος να πω, οι εξηγήσεις του δεν στάθηκαν αρκετές για να αποφύγει τις συνέπειες. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε βάρος του στην απαγγελία κατηγορίας για διατάρεξη της δημόσιας τάξης, καθώς η μεταφίασή του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία φυσικά στην τοπική κοινωνία. Λογικό, δεν είναι? Εδώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες φυσικά. Το επόμενο που έρχεται είναι από Στενζιώνα.

Feel the beat. It's the ultimate DJ mix. DJ mix. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα 8.30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μισέλης κοντά σας σήμερα, 3η 7 Ιουλίου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back.

και πού να σας λέω για τη συνέχεια. Να ετοιμάζεστε. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Προσθετικά, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλεση της επικοινωνίας στο website και το app. Εναλλακτικά, εκτός τα προσωπικά μου social, για όσους δουλεύετε πάρα πολύ τα social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι σας βολεύει, whatever you want, whatever you like. Μιλώντας για μηνύματα και τρόπους επικοινωνίας, να πω μια καλησπέρα στον Ηλία.

πάει το παιχνίδι σε normal mode ή αν θα πάει σε κάποια παράταση penalty. Αν και όλοι θεωρούμε πολύ πιο φυσικό να πάει στο 90 λεπτό. Συν τις όποιες καθυστερήσεις εννοώ. Να πω μια καλησπέρα και στην Άννα. Άλλη Άννα, όχι από το Αργοστόλι, γνωστή Άννα.

Το ανησυχητικό είναι ότι η βλάβη μπορεί να προκληθεί χωρίς πόνο ή άμεσα συμπτώματα, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να αντιληφθούν το πρόβλημα ώρες ή ακόμη και μέρες αργότερα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι μόνο κατά τη διάρκεια της πλήρους ηλιακής έκλειψης

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
2: Το Rizo Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-21-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φοινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φοινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Σε Ζούς Φερνάντες και Ηλέκτρο, 16-16,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Εδώ στο Μυτιλίνη από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ Booth όπως εγώ. Ε. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία και πάμε να ρίξουμε μια ματιά με την ιδιαίτερη συνθήκη στην Ίκαια, όπου υπάλληλος γραφείου, ζωχροπλαστείου, συγγνώμη, κυνήγησε ληστείμες βουγκαρίστρο όταν κατάλαβε το όπλο ήταν ψεύτικο. Ναι. Υπάλληλος δεν πανικοβλήθηκε καθόλου όταν είδε το όπλο και πέρασε στην αντεπίθεση κυνηγώντας τον δράστη με μια βουγκαρίστρο. Βεβαίως. Κυνηγούμε ένα τζέκα το βράδυ της Κυριακής. Ένας άντρας εισέβαλε σε ζαχροπλαστείο στην Ίκαια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με χειρουργική μάσκα και φορώντας μπλε καπέλο. Βεβαίως. Κατευκόταν δίπλα της και άρχισε να χτυπά τον ληστή, αναγκάζοντας τον να τραφεί σε πηγή. Δεν πίστασε μάλιστα να τον κυνηγήσει έξω από το κατάστημα. Προσπαθώντας να αποτρέψει την διευθυντική του, παρά την αντίδραση της δράστης, κατάφερε να αρπάξει μέρος των χρημάτων από την ταημιακή μηχανή. Πριν εγκαταλείψει το ζαχαροπλαστείο, φαίνεται επίσης να άνοιξε τα ψυγεία του καταστήματος και να πήρε κάποιο προϊόν. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απολογή της ληστείας της αγροπλαστείου. Υπάλληλος κυνήγησε το δράστη με σουγκαρίστρα. Θα το βρείτε απλά τα πράγματα. Ας χαρίσει λίγο γέλιο, παρόλη

αποχαιρετήσω εγώ, DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα θα είμαστε πρώτος Θεός, Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 8 Ιουλίου ακριβώς στις 6. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμα 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, KIS FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 9.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. delta360.gr.
9: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φιλικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

γνωστών, μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27230-31239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
5: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: dreams of a spider, spider, spider, liar.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights της σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
3: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
4: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.

0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το κτέλ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. σε στεριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο Νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned.

0: Χώα Exclusive Events. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. Delta360.gr.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
4: Goa Beats Bar.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φοινικούντα Μεσσηνίας.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210
6: 9900 ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνης. Κώστα Κώστα, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi, weekends.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης. Το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome. Το street

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: ελληνικής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα.

0: the club. Chase what you feel. Missy Weekends.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.

Χώα Exclusive Events. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα.

0: αυτά και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίνια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίνια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτιμιαούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.